από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαστε σωστοί και τυπικοί στην ώρα μας σήμερα. Πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω που από νωρίς το πρωί είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση μένει πάντα ασφαλής. Στο Vodafone.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που τώρα μπορεί να μπήκατε στο αυτοκίνητο. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ παρέα. Θα πάμε τα δυο μας μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα και για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη. Τώρα. Σε άλλα νέα να σου πω ότι όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί βρίσκεις γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας που έρχονται καθημερινά δίπλα σου από όλη την Ελλάδα. Τα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρεις πως ό,τι θέλεις θα το βρεις εδώ. Ελληνικό, εγγυημένο και με γεύση για βραβείο. Και ελληνικά και βραβευμένα και στα Lidl και αυτό είναι. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε.
0: Μωρομάσε το Μάι.
2: Και πιάσε μένα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί, καθώς και μέσα στο νερό μπορεί, έτσι. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Λοιπόν, από τρόπους επικοινωνίας, γιατί είναι γνωστή πλέον, μπορείτε να στείλετε μήνυμα τώρα στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να μπείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Και φυσικά έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν πάρα πολλοί, οπότε μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας για να επικοινωνήσουμε. Έχω ανοίξει το φακελό μου και βλέπω. Λοιπόν, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, Έτσι έχει μάθει. Νίκο, σε παρακαλώ, προγραμμάτισε το μέχρι και τις 7, γιατί είναι ένα τραγούδι του Πέτρου που το ακούτε αποκλειστικά στο Σφαίρα 102,2 μέχρι και την Παρασκευή, μόνο εδώ. Από την άλλη, έχω Σφαίρα Password. Έχω Σφαίρα Password που θα παίξει εκεί γύρω στις 7, 8, 9, εκεί κάπου. Που μπορείτε να το ακούσετε. Μόλις πέσει ο κωδικός και τον ακούσετε στον αέρα, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφετε Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το τετραψήφιο κωδικό και μπαίνετε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι μέσα στο πάρκινγκ, πρέπει να ξέρεις τον κωδικό για να το ξεκλειδώσεις και να το πάρεις. Εκεί θα γίνει και μια παρτάρα γύρω στον Ιούνιο για να ανακοινώσουμε τον τυχερό ακροατή και έγινε δικό σου ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα. Δεν μπορούν όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστείο, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε, για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρεύτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι αλλά σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, πρέπει, καταλάβαμε. Ρε,
0: ωραία. Εδώ, κυρία, τα ίδια ευκρινίζει, ζητάει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαντιγί. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαντιγί. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαντιγί και να γλύφεις τη σαντιγί, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπή πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα.
1: Παντρεμένη δεν είναι?
0: Όχι. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σε αντίγει πήρα?
0: Της λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι της ή σπίτι του?
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει?
1: Όχι, κάτι έλεγε, δεν έχει κοπέλα, δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλό βρακί?
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη σαντιγή. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το μήνυμα το γράψε ο Κυριάκος.
0: Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια,
2: πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, εσύ αντιγεί
1: και
3: αυτού.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή πήγε να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
2: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όπως... Γιατί το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
2: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Κάντο.
2: Και να σου κάνω και να μου κάνει. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
4: Είναι κάντο,
1: έχω μία πρόταση. Έχω μία πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
2: Μέχρι λέει που της είπα.
3: Να υπερασπίζομαι την άγνωστη.
2: Μέχρι λέει που της είπα να επισκεφθούμε ένα sex coach.
1: Μάλιστα. Έχω μία πρόταση να κάνω. Έχω μία πρόταση να κάνω. Τώρα,
2: τι αν... είναι sex coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μας το πει.
2: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
4: Και τι δηλαδή.
2: Και πας.
1: Ξέρουν πώς βάζουν τις αντιγύρες.
2: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
4: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει.
2: Όχι, ρε μαλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
4: Δηλαδή.
2: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
3: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνης δεν της αρέσει.
1: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνεις.
2: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
2: Κουβέντα, ρε παιδιά.
4: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
2: Όχι,
4: αυτός.
2: Δεν την κάνει. Ναι, αυτός εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
4: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνος μου.
2: Όχι, δεν μπορείς να εμβαθύνεις μόνος σου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν sex coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
2: Παιδιά, πριν τη Σαντιγύλη ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία στη
1: Σαντιγύλη. Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα στη Σαντιγύλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Έλα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
4: Τι ωραία
5: παρουσιάζει. Ακούστε,
2: αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σας παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Λίγο με την Καλλιόπη. Όλο για τον εκατομμυριούχο. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
2: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, οι δυο μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
5: Είσαστε, ναι, ναι.
2: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
5: Α, όχι, είσαστε καταπληκτικοί.
2: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ
1: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι θα πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισες στους φακέλους τα έχεις φάει.
5: Όχι, όχι, τι. Όχι, τα έχω, εννοείται.
2: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
5: Είσαι
2: υπέροχος. Είμαι υπέροχος κι εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
5: Όχι.
2: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
5: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
5: Εγώ πήρα να σας πω μια κάτι μέρα.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
5: Ότι, Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
2: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
2: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
2: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαντιγή χωρίς να το θέλει.
5: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί, ποια είναι η άποψή σας?
5: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
2: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
5: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Άμα, αρέσει,
3: άμα
5: αυτό...
3: της έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
4: Άσε μας, δεν
5: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι,
2: λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
6: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο. Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, σκεφτείτε το. Μας είπε και χθες ο Σάκης ότι ο καιρός θα είναι μια χαρά από εδώ και πέρα και θα ανέβει η θερμοκρασία και από τη Σαχάρα έρχεται. Μας στέλνει τα φιλιά της η Σαχάρα, στέλνοντά μας ζέστη. Αυτό μας είπε χθες ο Σάκης Αρναούτογλου. Λοιπόν, για σκεφτείτε το. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από το πλοίο. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα στέλνεις μήνυμα venturisferis στο Viber 6936 10 10 22. Να πω όμως και καλημέρες, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Σμαράγδα που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο, στο Δημήτρη που μας ακούει από το Καματερό, στον Αλέξανδρο από το Ήλιον, στην Κατερίνα που μας ακούει από την Πάτρα, στα Γιάννενα την αγάπη μας και τα φιλιά μας, στον Τζον που μας ακούει εκεί από το εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που ακούτε από το εξωτερικό και είσαστε πραγματικά πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Α, και να πω και μια καλημέρα στον Κώστα από τον Πειραιά. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay, εκεί στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
1: Αχ, Μάη μου, Πάη μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Σπυρό.
2: Τι είναι πάλι.
1: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
2: Δηλαδή.
1: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
2: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
1: Στο τένις.
2: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
1: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
2: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
5: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά σε εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ θα είναι μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν. Το στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Μπαίνοντας στο nation.stoiχημαν.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαγωνισμοί που μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι απλώς μέλος της Στοίχημαν. Η Στοίχημαν Super League μπαίνει στην τελική της ευθεία και θα αναδείξει τον πρωταθλητή. Μέσα από το στοίχημα Nation μπορείς να δεις από κοντά όλη τη δράση των playoffs με προσκλήσεις για όλους τους αγώνες και VIP εμπειρίες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έχω μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Αν και είπαμε, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, αλλά πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8:10, για πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 5 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 και βαθμιαία από τις δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι με τα βλητή 3 με 4, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Και όπως μας είπε και ο Σάκης εχθές, που βγήκε ζωντανά, σιγά σιγά η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Εκεί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει λίγες νεφώσεις, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά, ανεβαίνει ο καιρός και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έτσι που όλα ρε παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι, είναι αλλιώς, πώς να το κάνουμε τώρα.
2: Καλά αυτός ο μήνας.
3: Μην το πεις.
2: Μάη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Από εχθές έχουμε καλωσορίσει στην παρέα μας το λουμίδι παπαγάλο έκαστος με γεύση βανίλια και φυσικά με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δύο υπέροχες γεύσεις, γιατί ο λουμίδις παπαγάλος πέρασε τον καφέ σε άλλη διάσταση, σε άλλο επίπεδο. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω και τώρα το πρωί ένας ελληνικός καφές είναι πραγματικά ό,τι πρέπει, ό,τι χρειαζόμαστε. Το αγαπημένο άρωμα του λουμίδις παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις, λουμίδις παπαγάλος έκαστος με γεύσεις, και τις ξαναλέω τις γεύσεις γιατί τις αγαπώ και τις δύο, είναι με γεύση βανίλια και είναι με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Παιδιά, πραγματικά, δηλαδή πριν πιεις από τη μυρωδιά που σου έρχεται, πριν την πρώτη γουλιά, που πόσο σημαντική είναι η πρώτη γουλιά, από τη μυρωδιά που σου έρχεται είναι άλλο πράγμα. Τώρα τι να σας λέω, άλλο να το δοκιμάσετε και άλλο να σας το λέω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Ελληνικό και στο Γεράσιμο που μας ακούει από τα Βίλια. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, σιγά σιγά και ένα-ένα θα τα διαβάσω όλα, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Ναι, θα πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου. Ναι, μην ξεφεύγω από τα αυτά που πρέπει, από τη δουλειά μου εδώ πέρα. Ναι, βάζαμε στο σωστό δρόμο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, φαντάζομαι όμως ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για να βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Υπάρχουν όμως και ειδικές συσκευές χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να ζητήσω μια συγγνώμη από το φίλο μου τον Ψιλικατζή στον Άγιο Στέφανο που δεν θέλει να ακούει επανάληψη. Αλλά άλλοι μας ζητάτε επανάληψη τα διλήμματα. Τι να κάνω κι εγώ τώρα, άνθρωπος είμαι. Βάλτε την επανάληψη, ρε Νίκο.
1: Ζωής που ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και έτσι το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που ήρθε.
0: Στενάχωρο.
1: Στενάχωρο είναι γιατί έχει να κάνει με το... Έχει να κάνει, θα σου το διαβάσω λίγο τώρα, με έναν πατέρα.
0: Να σκάσεις είσαι.
1: Ναι, είναι να σκάσω γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ.
1: Έχει να κάνει με έναν πατέρα.
0: Ναι.
1: Που μας το γράφει ο αδερφός. Μεγάλη ηλικία πρέπει να είναι, δηλαδή κάπου στα μεγάλη, δεν είναι εννοώ ότι
2: 23. Ο πατέρας μας γράφει για τον αδερφό.
1: Ο αδερφός του πατέρα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, ο αδερφός του, ένας πατέρας.
0: Ωραία.
1: Έγραψε το ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο.
0: Ωραία.
1: Στον γιο του.
0: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Γούστο του καπέλου του.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εμένα, ελπίζω κάτι να μου γράψει ο πατέρας.
1: Εν ζωή.
0: Ωραία.
2: Ξενοδοχείο.
1: Ξενοδοχείο. Ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου που ήταν όλη του η περιουσία.
0: Άρα λοιπόν ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έγραψε, του έκανε μεταβίβαση.
1: Του έγραψε, το έγραψε.
0: Όχι τώρα. Μετά θάνατο να το πάρει, όχι, να το πάρει τώρα.
1: Τώρα, λέει.
0: Ωραία.
1: Ζή, που ήταν παντρεμένος. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες, η νύφη του είπε, δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτός. Αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία
0: και το τώρα έξω,
1: ναι, μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να, γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε, δηλαδή όταν λέω μου ήρθε έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγα για φαγητό και μου λέει Γρηγόρη ανέφερε το, μου λέει στα διλήμματα, προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε γιατί το μεγαλώσανε μαζί του, λέει τι είναι αυτά που κάνεις στον πατέρα σου, και αυτός δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσω νύφη.
2: Τι επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι σας.
0: Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο, είναι αν τα κατηγορήσουμε καμία.
1: Ναι, πραγματικά νύφη. Μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και τους ξέρω, μου λέει 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε. Η νύφη βρήκε την ευκαιρία, επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν. Γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της δεν είχε καλή.
0: Άρα αυτή. Περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μου μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Του χαραμοφάει.
1: Ναι.
2: Γιατί χαραμοφάει δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
1: Δεν είναι δικό του.
2: Παιδιά, συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο πατέρα παίρνει μισθό. Του δίνουν
1: ένα λεπτό. Όχι, τίποτα, το πετάξαν έξω.
0: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλέ σχέσει με του γονεί του αγοριού.
1: Όχι, σου λέω.
2: Τότε γιατί το έγραψε.
0: Τότε γιατί το έγραψε. Μπούφο.
1: Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
0: Εμπούφο κι αυτό.
1: Γιατί το έγραψε.
0: Α, κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
1: Όχι, φίλε μου, όχι.
2: Όταν γράφει κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
1: Όταν λέω δεν είχε καλή. Ήταν μια φάση. Οκ, νορμάλ. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν μπορεί να
0: ήξερε όμως ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
1: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
2: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση.
0: Με την υψηλή επικαρπία γελάς. Πώς τη λένε, επικαρπία. Πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, για εμείς τα πολυλογώ τώρα, ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
0: Γιατί άμα πάει στο Λεκουρτιέ να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Να σου πω, είπες αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
0: Ναι.
4: Μοναχοφάσεις είναι σίγουρα πάντως.
1: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
0: Λογικό άνθρωπος.
1: Και δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή άνθρωπος μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
4: Μικρός, θα φτιάξει άλλο.
1: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και ότι λέει: βρε, του στέλνει όλο. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου? Δεν θέλει να χάσει.
0: Καλά, συγγνώμη, ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να πει του γιου σου: έλα εδώ, ρε, τσόγλανε, να τι είναι αυτά που κάνει.
1: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει τώρα. Λέ, που έχουμε και λεφτά.
2: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα, δηλαδή. Η άλλη και η άλλη.
4: Ναι.
2: Τι φταίει, δηλαδή, η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην σου πει.
1: Δεν μας τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται.
2: Ο γιος του φταίει.
1: Τα καθήκια όλα του κερατά.
0: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντισταθεί.
2: Γρηγόρη, συγγνώμη κιόλα.
4: Το κάνει προσωπικό.
0: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο σου τι κάνει με τον πατέρα.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Και τώρα να σου πω και κάτι
2: θα
1: άλλο.
2: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
1: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
2: Γιατί είναι αυτό
1: και
2: που λες.
1: Και αυτός είναι γελίο. Και αυτή είναι καθήκη του κερατά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
1: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να
2: του άντρα τη είναι.
1: Α, του άντρα τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο.
2: Του
1: ναι.
2: Του άντρε τη είναι.
1: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
2: Είμαι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο σα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
1: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Άμα δεν γουστάριζε, Νάνση, τη μαμά σου, θα τη έλεγε ποιο ήθελε να μου γράψει.
0: Πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα ξενοδοχεία σου.
1: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά. Για, τελειώσαμε. Όχι, θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
2: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
1: Ναι, στο γιο το έγραψε
2: ο γιο την κοπέλα.
0: Το πέταξε έξω.
2: Παιδιά αλήθεια τώρα, δηλαδή αν μου πει εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
0: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
1: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
2: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
0: Όχι.
1: Φταίει ο γιο.
0: Φταίει που δεν μιλάει τη μητέρα.
1: Εννοείται φταίει ο γιο.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένα. Όλοι φταίνε.
4: Τα χωρίζουν όλοι.
2: Όχι, Νίκο. Εγώ διαφωνώ.
1: Διαφωνεί. Αν αυτή ήταν κυρία. Θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου το ξενοδοχείο.
2: Δεν με ενδιαφέρει ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα,
1: ναι.
2: Που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάνε τα people,
2: δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάγνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
1: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
0: Τόση, καλά, τόση, Νάνση, ναι, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και που έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
1: Γιατί φάγανε έρωτα.
2: Το έχουμε δει.
0: Αλλά ναι, φταίνε και... αυτοί. Εννοείς.
2: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι. Το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
1: Α, του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
0: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν την βλέπει αυτή.
2: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό. Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε εδώ στο πίσω στον πατέρα σου αυτό που είπε το πράγμα και εγώ που πρέπει να μην το γουστάρω για κάποιους λόγους, θα κάνουμε μόνοι μας ό,τι να κάνουμε. Και αν θέλει μετά θάνατο, ναι.
2: Ο γιος περίμενε την αυτός ευκαιρία είναι, να αυτός, το πάρει
1: αυτός είναι
2: και να σταματήσει να μιλάει στους γονείς του γιατί γελίος. Του δώσαρε.
1: Αυτός είναι γελίος.
0: Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
1: Εννοείται, Παναγή, δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτός...
3: Και οι δύο γελοί είναι.
1: Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε κιόλας, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες, ποιος ξέρει.
0: Δεν θα μας ακούνε πια, να ξέρει.
1: Όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μας ακούνε. Αυτός που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του. Δεν γουστάρουμε.
0: Όπου έχει τρελαθεί τώρα.
1: Έχω τρελαθεί με αυτό. Έχω τρελαθεί γιατί φίλε να έχει τα γκάτς. Άμα δεν γουστάρει να μιλά στον πατέρα σου, γιατί δεν σου φέρει και καλά να μην πάρει ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
0: Όπως το λέει η ερμηνεύτρια, τη σιγουριά στα κυβικά. Είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
1: Δεν ξέρω τι λες σήμερα. Γιατί είναι αυτές οι βλακίες που είναι τα κυβικά. Ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, τι είναι αυτό.
0: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
1: Δεν καταλαβαίνω
3: τι λες. Τι
5: ακούσει το τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν.
1: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
5: Έλα, ρε παιδιά.
2: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
5: Έλα,
1: λοιπόν, ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο, αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
3: την.
1: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
4: Τηλεφωνικά.
1: Την άκουσα τηλεφωνικά και τσατίστηκα κιόλα. Και άκουσα μου το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκωστε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε. Για πέστε μας.
6: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
5: Όπα, ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
6: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
5: Μα και εσύ μας πεις από τα μούτρα.
1: Ας λίγο να μιλήσει.
6: Με λένε Χρήστο από Αθήνα. Λοιπόν, αυτή μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
1: Ενώ
6: από τη στιγμή που αυτό, ναι, ναι. Από τη στιγμή αυτό, που αυτός το δέχεται, δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
5: Τι μπερδεύομαστε. Αυτό λέει η Νάντζη, χτυπιέται μια ώρα εδώ.
1: Το ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε: εγώ, αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι δεν το θέλουμε καθόλου.
6: Και σίγουρα, θα, ναι, σίγουρα.
1: Όχι να πάρουμε σίγουρα. Να φάμε τον πατέρα του ξενοδοχείο.
2: Αυτή δεν είπε ότι δεν είναι. Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
1: Ναι.
2: Και τι έγινε, δυστυχώς. Αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος, γιατί δεν κάνει αυτό που πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
6: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
3: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένας, κάπου κάνει πίσω άλλος.
6: Αντί να τη πει, κοίταξε να δει αγάπη μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
3: Η οικογένεια γίναμε όλοι, δεν είναι χωριστή.
1: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, όπως η Νάνση, όπως και εγώ, δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι. Μέχρι εκεί, από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα, μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις πάνε πες κουβέντα, χωρίζω.
6: Από τον πρώτο δεύτερο λεπτό.
1: Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσεις. Ναι,
6: αλλιώς. Για φαντάσου, Γρηγόρη μου, η Νάνση να σου έλεγε, α, δεν θα ξαναμιλήσει με τον πατέρα σου.
1: Καλά, καλά. Τα δεν ξέρω να τα πράγματα. Ναι,
3: καλά, είχα πει άλλε ιστορίε.
6: Συγγνώμη. Θα το δεχόσουμε.
1: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου. Αυτό, για πες, Νίκο.
3: Συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε.
2: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
3: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ο άλλος να κάτι να κάνει. Τι, δεν είναι.
2: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
3: Σωστό.
1: Χρήστο μου, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε, ρε παιδιά, στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
5: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο. Όχι. Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
1: Ναι,
5: του.
1: Ναι, προφανώς. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά, ο γιος, δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
2: Του φίλου μας είπε. Τον...
1: Του φίλου, του φίλου, του φίλου. Το είπα μετά, ότι ήταν φίλος του, ήταν θείος. Νόμιζα ότι ήταν θείος. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου, δεν άκουγες. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Ναι, άμα δεν ακούσεις αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ.
5: Εμείς είμαστε, κύριε Πρόεδρε.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλια πολλά. Γεια χαρά, γεια σου, Χρυσταραγιά. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεφώνο, παρακαλώ, στον. Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω, ο γιος.
2: Απορώ που.
1: Άντε ρε το κάθαρμα. Άντε το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
2: Γιατί ο πεθερός, παιδιά, ήταν λίγο περίεργος.
1: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτός που μου το είπε, ξέρεις ποιος μου το είπε.
2: Ναι, θεία Κατερίνα, πες μας.
7: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ξέρεις ποιος μου το είπε, δεν μου είπε το όνομα.
2: Δεν
1: ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα κύριε, το όνομά σας.
7: Ο Νίκος από Γιάννενα.
1: Έλα, Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
7: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω λίγο από το χρόνο να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Ζακελίνα.
1: Χρόνια πολλά, να τη
5: χαιρετάς σήμερα.
7: Τη γενέθλια την Παρασκευή.
2: Να τα εγκατοστήσει.
1: Να είναι γεροί και ευτυχισμένοι.
7: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
1: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο
2: ξενοδοχείο. Κάτσε, θα πάει στο ξενοδοχείο.
1: Όχι, μα σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει παντελόνι αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα αν με ακούς, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω. Και μακάρι να με ακούς.
5: Στείλε μου στο Instagram αν με ακούς να απαντήσω εγώ.
7: Και επειδή έχω κι εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι όλοι οι κόπη, όλα τα. Θα παίζουν στο κενό.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω γιατί το είχα η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια. Ναι. Σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω έτσι. Ναι. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
2: Άρα αυτά είναι οι γυναίκες για όλα.
1: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
2: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
1: Ναι, μα δεν το πάω γιατί δεν έχει γίνει.
2: Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε.
1: Έλα, ρε, να μην υπερασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο φίλο.
2: Δεν θα το υπερασπιστώ.
1: Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετα στο γυναικείο φίλο.
2: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
1: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
2: Έτσι, όπως μιλάς, τι να σου πω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Ο κάστοτε σύντροφος να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή δεν το θέλουνε.
5: Επειδή δεν το θέλουνε οι γονείς.
1: Ναι, ναι.
5: Εκεί καλά κάνει, αν με ρωτάς.
1: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
5: Εκεί καλά κάνει.
1: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
5: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
1: Τι λες, Γιώργο?
4: Τι να πω, φάγανε το ξενοδοχείο, εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
8: Ζήσε μαϊ μου να φας.
9: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
8: Αν έχει.
10: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο κρέας εγγυημένο και νόστιμο, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι σημαίνει μπάρμπεκιου για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και πού θα τις βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει γιουβετσάκι της Κυριακής, θα μοσχομυρίζει το σπίτι, ξέρει και πού θα το βρει το κρέας που πρέπει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια. Ακόμη έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του και τη γεύση, έτσι να γλύψει και τα δάχτυλά σου. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούντογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 3η 5 Μαΐου 2026. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10. Βέβαια, όπως κάθε μέρα, θα σας αφήσω κάπως έτσι, με αυτά τα ωραία τα που διαβάζω και εγώ, δηλαδή, νομίζω τα βγάζω από το μυαλό μου, στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που το έχω εδώ μπροστά μου. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει πολύ πολύ απότομα και ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωράει. Αυτό διαβάζω στον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καθημερινή λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με ειδικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container, μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
15: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
16: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
17: Είμαστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
18: Ναι.
19: Έλα ρε παιδί μου!
20: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάσα!
23: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα λάσει πάρα πολύ.
24: Ζόρδος Λιανός.
25: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
26: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
27: Νάνση Αδωνή.
28: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
29: Παναγή Τζορτζάτο.
30: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
31: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
32: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδης.
33: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
34: Ένα, τρία, δύο, ένα.
35: Καλημέρα!

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα να πω.
1: Γράφει ένα ούτω αυτή τη στιγμή.
2: Καμία καλημέρα.
3: Καμία καλημέρα να πει. Δεν είναι. Τι καλημέρα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, έσκασα, εντάξει, συγγνώμη.
2: Τόση ώρα
3: που θες να πεις, πού.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Στους
0: κρεοπόλυδες, στους μανάβηδες, στους οδηγούς ταξί. Να πω μια καλημέρα στους οικοδόμους, να πω μια καλημέρα στους λιμενεργάτες, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που δεν δουλεύετε και είστε πάρα πολύ πελούσιοι. Μια καλημέρα ήθελα να πω.
4: Και κοιμάστε.
0: Εσάς σας αγαπώ λίγο παραπάνω.
4: Εσείς αλλάξτε πλευρό.
0: Γρηγόρη, γιατί δεν μιλάς.
3: Μόλις σας αλέτε, μόλις σας γελάτε. Οι δυο σας, έχετε βρει εκεί πέρα, φοβερό.
4: Πώς να βρίσκουν οι βλάκες μεταξύ τους.
3: Αυτό ρε Νίκο είναι δυνατόν ότι βλακέ λέει αυτός εσύ να γελάς, ρε φίλε.
0: Ναι ρε Γρηγόρη, έχει ποιοτικό χιούμορ, δεν είναι σαν και σένα.
4: Μωρέ, παρατρίχα να γίνω πλούσιος γι' αυτό. Κάτι εκατομμύρια μου λείπουν.
3: Μπράβο ρε Νικολάκη μου, μπράβο και εσύ.
0: Δεν σ' αρέσει τώρα, δεν θες τα. Κλάψε ρε.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά από τις 7. 12 βαθμούς έχει έξω το θερμόμετρο. Πάρα πολύ κίνηση. Σχεδόν έχουμε κολλήσει αυτή τη στιγμή εδώ στη γέφυρα της Νέας Κουβέντας. Από τα γίτσες, από τις σπάνιες φορές που έχει τόσο κίνηση. Που έχει τόσο κίνηση στην τέτοια ώρα δηλαδή, δεν ξέρω. Έχει κολλήσει. Όχι ότι δεν τσουλάει. Τσουλάει.
0: Μα ενδιαφέρει, αλλά... Γρηγόρη, να ξεκίνησε πιο νωρίς. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ακούγονται μέσα στα αυτιά μου αυτά.
3: Μάλιστα. Φτάνω όπου να είναι.
4: Φτάνει όπου να είναι. Αυτό του λέει.
0: Και εκεί να δεις. Παρακάλα να μην.
4: Δεν βρες δικαιολογία.
3: Τι λέτε ρε, δεν καταλαβαίνω. Τι βλακίες λέτε μεταξύ σας. Τι είπες ρε Νίκο πάλι.
4: Εγώ δεν μίλησα.
0: Νίκο, σταμάτα να μιλάς και να γελάς με κάθε βλακία που λέω.
4: Λέει ότι φτάνει.
3: Διότι
4: φτάνει σιγά σιγά, φτάνει σιγά σιγά. Έρχεσαι.
3: Ναι, φτάνω και.
0: Μας έχει πιάσει βλακία, μα και έχω και ένα φιενικό Γρηγόρη από χθες. Δεν μπορώ να στρίψω καθόλου. Νάνση. Τι θα μου κάνεις για το αφιενικό μου.
3: Ωραία. Λοιπόν, έλα ξεκινάμε το σαν σήμερα με τη βλακία σας, δεν καταλαβαίνω τι λέτε πρωί-πρωί.
0: Έλα, καθίστε εδώ να τα ακούτε κι εσείς.
3: Έλα, τα ακούω, έλα, πάμε.
0: Ωραία, έλα, φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα είναι. Έχει πάρα πολλές ημέρες, να ξέρεις σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Ξεκινάμε με αυτό. Πολύ δύσκολο πράγμα το άσθημα, έτσι, και πολλοί κόσμος που υποφέρει από άσθημα. Είναι Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ. Στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει η ΜΕΑ, η μαμή δηλαδή για τους παλαιότερους, στη διαδικασία γέννησης ενός παιδιού. Είναι η μέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Είναι η μέρα της Ευρώπης. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Μια ιδιαίτερη σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε νοσηλευτές και ΜΕΣ και στη συμβουλή στην ασφάλεια των ασθενών, των μητέρων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Άμα είναι υγιεινή των χεριών, Νίκο, ψάξτε, βρες ένα τραγούδι έγραψε αυτή η εκπομπή. Βέβαια.
0: Τα χεράκια θα πλύνω.
3: Ναι,
0: πόσοι
3: να
0: μου λένε Γρηγό.
5: Από χθες,
0: ναι.
5: Σκεφτόμουν ότι Παναγία μου, μην του το πω ότι είναι αυτή η Παγκόσμια μέρα και βάλει αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί ρε Νάνση, είναι ωραία. Παιδιά, ξέρετε πόσο.
5: Συγκινήθηκε ρε φίλε.
0: Ξέρετε πόσο κόσμος μου λέει ότι του αρέσει και του ανεβάζει πολύ την ψυχολογία αυτό το τραγούδι.
5: Τρέπομαι για αυτό το τραγούδι.
0: Έλα ρε Νάνση.
3: Και ποιο τραγούδι δεν τρέπεσε που κάναμε. Έχουμε και τόσα ωραία τραγούδια έχουμε κάνει.
0: Βέβαια. Ωραία, έλα να βάλουμε το τραγούδι αυτό και να πάμε μετά στο σαν σήμερα.
3: Ή να το βάλουμε όταν πλησιάζουμε.
5: Όχι, βάλτε το τώρα.
3: Όταν, όταν είναι και τα παιδιά.
5: Τελειώνει.
3: Όχι, εγώ λέω και τα λέω όταν είναι και τα παιδιά. Δεν ξέρεις, έστω και ένα παιδάκι να πειραστεί θετικά, καλό θα κάνει.
0: Να πλένει τα χέρια.
4: Άρα εγώ τι να κάνω, ρε παιδιά, να το βάλω πάλι πίσω.
5: Αργότερα με τα παιδάκια, βάλτε το σύνταγμα.
3: Βάλτε το.
0: Ξέρεις γιατί το λέει. Γιατί θα το ξεχάσει. Γιατί θα το έχει ξεχάσει.
3: Θα το ξεχάσω, λες,
0: Ναι. Είναι σίγουρη η Νάνση γι' αυτό.
4: Τι να κάνω,
3: μάλιστα.
0: Ναι, αλλά ο ηχολήπτης εδώ έχει τρελαθεί. Το βάζει, το βγάζει, το βάζει, το βγάζει, το βάζει, το βγάζει.
5: Μετά με τα παιδάκια.
4: Ωραία, τι να
0: έλα,
4: κάνω.
0: Ρε, παιδιά, βάλτε το τώρα να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Το πεις εσύ το σαν σήμερα, ρε Γρηγόρη.
3: Έλα, δεν το λέω εγώ το σαν σήμερα.
4: Μα δεν είναι, 22 δευτερόλεπτα είναι τα χεράκια θα πλύνουν.
0: Πόσα?
3: Δεν το λέω.
4: Το άσμα που γράψατε.
3: 22 δευτερόλεπτα είναι. Βάλτε τώρα, θα το βάλουμε και μετά. Βάλτε μία τώρα.
6: 3, 2, 1. 1, 2, 3. Πάμε!

0: Ρε πας καλά.
1: Συγγνώμη, ρε είσαι στα καλά σου, αυτό είναι μεγάλο τραγούδι. Τι βουλακίες.
2: Έχετε δίκιο, βρήκα και το μεγάλο. Να το βάλω το μεγάλο.
3: Παιδιά, έλα τώρα.
1: Θα χάσω το μεγάλο και τα όταν...
2: Ένα λεπτό είναι και αυτό, μην φανταστείτε ότι θα... Ένα λεπτό.
1: Μην φανταστείς το άλλο, μας έχεις κόψει το τετρό.
3: Βάλε μια λιόλιου.
1: Ωραία, Νίκο, και τα παιδιά μόλις πώς πάνε για σχολείο. Παναγή, ξεκίνα, ανεβαίνουμε.
0: Αμάρε, Γρηγόρη, πάλι εγώ θα το πω σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα.
2: Έγινε το αργά.
4: Θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Θεωρώ τόσο αδιάφορο αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο λέμε τους Ανζέλες και ποιος σχέστηκε και τι έγινε ήταν σήμερα.
2: Γι' αυτό σου λέω, πες το αργά. Ωραία, θες να πούμε ότι το είπε, ανεβαίνει τα σκαλιά.
0: Χίλια. Δεν είχαμε να ανεβαίνει από τη σκαλιά. Στον έκτο.
2: Κάσαν σε ρε παιδάκι μου και βάλει τραγούδι.
0: 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Σαν σήμερα το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel το νούμερο 5. Ποιο σχέστηκε ότι σαν σήμερα κυκλοφορεί το νούμερο 5 της Coco Chanel.
2: Μα είναι ιστορικό ρε βλάκα.
0: Ναι. 1956 για πρώτη φορά διεξάγεται παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1986 το πλοίο της αγάπης θα κάνει την τελευταία του τηλεοπτική κρουαζιέρα. Η δημοφιλέστερη αμερικανική σειρά άρχισε τα ταξίδια της το 1977. Το 2004 ο πίνακας «Αγόρι με πίπα» του Πάμπλο Πικάσο πωλείται προς $104.168.000 και γίνεται το ακριβότερο έργο που έχει ποτέ κατακυρωθεί σε μια δημοπρασία. Ακούς Γρηγόρη, το «Αγόρι με πίπα» του Πικάσο πωλήθηκε σαν σήμερα. Ενώ το 2010 κατά τη διάρκεια της μαζικότερης συγκέντρωσης κατά του... δύσκολη μέρα, πολύ. Κατά του μνημονίου, το υποκατάστημα της Μαρφίν πυρπολείται με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, ο Νίκος Γούναρης το 1965, τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Ενώ το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Και στις γεννήσεις... Α, έχει ωραία αφιερώματα σήμερα η Νάνση. Νάνση, ετοιμάσου για Αντέλ σήμερα. Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 88. Ενώ το 1955 ο καταπληκτικός Έλληνας τραγουδοποιός, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 18 λεπτά μετά από τις 7. Είναι 5-5-26, κυρίες και κύριοι, ημερομηνία 5-5 του 2026. Είμαστε στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Σε 25 μέρες μπαίνει το καλοκαιράκι, ο Ιούνιος, και δηλαδή 3,5 εβδομάδες μετά και τέλος. Κανείς δεν περιμένει, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το καλοκαίρι, έτσι δεν έχει.
1: Γρηγόρη, τι είναι αυτό το πράγμα, σαν χώνεις κάθε μέρα, έφτασε το ένα, έφτασε το άλλο, άσε μας να χαρούμε τη μέρα.
0: Γιατί λέγω να μην
2: ξέρω. Ζήτω το Πάσχα.
1: Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Δεν είναι.
2: Έλα. Ζήτω το Πάσχα.
1: Ζήτω το Πάσχα, ζήτω το
2: Πάσχα. Πλησιάζει το Πάσχα και τα αρνιά έχουν ανέβει ήδη.
1: Άσε μας να χαρούμε την ημέρα, την κάθε μέρα.
0: Το Πάσχα το 27 λες.
2: Θα ήθελα τον Παναγή να μπει στην Κραταγόρα να κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Θα γούσταρα τρελά.
0: Καλώς ήταν, αλλά πάντα θα. Ναι, θα ήθελα να τον δω και εγώ τον Παναγή. Δεν
1: προσπάθησε. Πάντως, τέτοια εποχή.
2: Τσελίκας.
1: Πάρα πολύ.
2: Τέτοια φάση.
0: Τσελίκας.
1: Σουβλίζουν χωρίς λόγο. Και για παντομαγές και για τέτοια.
0: Ναι, γι' αυτό δεν έκανες επιτυχία στην τηλεόραση ενώ ήσουν να
3: βγάλω. Δεν στην Κραταγόρα.
0: Επειδή δεν δούλεψε.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν βγήκε. Είχε καταλάβει. Είχε από πίσω σου λεφτά. Είχε σε κάλλη κονόμα. Και δεν σε πόνεσαι να βγει έξω με το ρεπορτάζ με την κάμερα.
3: Να βρωμίσω κατσικίλα.
0: Γι' αυτό δεν θα κάνει καριέρα. Στην τηλεόραση.
3: Εδώ και κρέατα που παραγγέλνω μου τα φέρνουν σπίτι.
0: Α, μπράβο.
2: Να το.
0: Είδες οικονομημένο.
2: Έχει άνθρωπο που τα μασουλάει κιόλα. Του κάνει νιανιά λίγο.
0: Τσεπούρα με στα λεφτά να πούμε κάλλη.
3: Πάω να ρωτήσω πώ σα φαίνονται τιμέ. Καταρχά δεν ξέρω τι τιμέ.
0: Τότε μην ρωτά για τι τηλεόρε. Μην ρωτά.
3: Ό,τι και να μου πούνε θα το πιστέψω. Θα ρωτήσω εγώ πώ έχει κατσίκα και την κοϊκότα.
2: Να ξεφτυλιστούμε.
0: Εντάξει, μην με συγχύσει, βάλε να κοτά να έτσι μέρα.
1: Μπορεί να μην πει πω την κατσίκα.
3: Συγγνώμη, το κατσίκι πώ θα μου έλεγε 10 ευρώ.
2: Πόσο κάνει.
3: Άλεγα τώρα
1: δεν είναι. Βάλε 10 κιλά.
3: Είναι φθηνό, τι είναι αυτό τώρα που μου λέτε.
2: Μάλλον 5 κατσίκια. 10 ευρώ το κατσίκι. Πόσο τάκεται. Ναι, εγώ αυτό θέλω. Να το φάω θέλω. Δεν θέλω να. Ναι, τι έτσι στο χαρτί θα το βάλετε.
4: Τι δεν το δείτε ζωντανό.
2: Τι δεν καταλαβαίνετε, ότι θα σκάσετε στη βίλα και θα μπείτε από την πίσω πόρτα. Το αφήστε εκεί, στο ψυγείο.
3: Σταματήστε
2: μου. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό που σα λέω.
3: Να το, μου στείλε ο λογιστή μου, ετοιμάσου για έλεγχο, ορίστε.
5: Τα νέα τη ημέρα.
0: Λοιπόν, χθες εδώ λέει, ξεκινάει με το θέμα που ο Sky χθες ξεκίνησε αυτό το ντοκιμαντέρ.
3: Το πιο σημαντικό θέμα
0: το,
3: είναι αυτό.
0: Στο χιλιοστό που της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δεδυνού που το είδα λίγο, δυστυχώς δεν το πρόλαβα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά κάνανε, πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά.
3: Στα κορίτσια δεν θα δώσω συγχαρητήρια.
0: Ναι, στα κορίτσια, σε ποιο να δώσω.
3: Για τον πιτσιρικά δεν λες τώρα.
0: Ποιο πιτσιρικά, ρε. Δηλαδή, τώρα δεν άκουσες να το ντοκιμαντέρ του Sky, τώρα δεν είπα. Ποιο είναι το πιο παιδί, το πιο παιδί.
2: Για την άσα, λες.
3: Νομίζω ότι έλεγε το πρώτο θέμα. Αυτό άλλο σου κοβάλει πρώτα.
0: Δεν ξεκινάω τώρα με το θέμα.
2: Το πόσο έχει τελικά.
3: Το πιο σημαντικό θέμα τη ημέρα σήμερα.
0: Θα τα αφήσω λίγο μετά. Άσε με λίγο τώρα να μιλήσω. Ξεκινάω πάντα με τα πολιτικά για να κλείσω με ένα ωραίο θέμα με το παιδί. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο, αν δεν το είδατε πραγματικά, να το δείτε, 6 επεισόδια είναι. Το έβλεπα σε τρέλερ που λέγανε και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αν ο Βαρουφάκης λέει δεν θέλησε να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ. Πάντως, ειλικρινά, μου δημιουργεί τέτοια νευρικότητα μετά το. Γιατί δεν είναι το είπε μόνο ένας. Πάρα πολλοί μίλησαν για τον Βαρουφάκη και τη ζημιά που έκανε εκείνο το διάστημα που. Μου δημιουργεί μια νευρικότητα, δεν θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Πραγματικά, αν το ακούγα από έναν, θα έλεγα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ήταν σοκαρισμένη όλη η κοινότητα για τον τύπο αυτόν.
3: Για τον Βαρουφάκη.
0: Για τον Βαρουφάκη, ναι. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ακούσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν περίμενα όμως τώρα. Λένε πολλές αλήθειες εκεί. Δηλαδή, φτάνει σε σημείο να πούνε πολλά πράγματα που θα γινόντουσαν εκεί. Okay. Πάμε παρακάτω. Αερολογίες λέει, αλλά έπρεπε να συντηρούμε και το θυμικό. Κορυφαίοι υπουργοί του Τσίπρα το 2015 μιλούν για τις προεκλογικές υποσχέσεις του. Μάλιστα. Συνεχίζω, δείτε το πάντως αυτό το ντοκιμαντέρ. Αν βρείτε έναν τρόπο και το πρώτο και τα υπόλοιπα που από ό,τι φαίνεται.
1: Και έχει ενδιαφέρον γιατί και η κυρία Δενδρίνου, από ό,τι δεν την ήξερα. Είναι καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει ψάξει γιατί αφορά και σε αυτό το θέμα. Αρκετά.
0: Για ποιο πράγμα λες, ήταν στο ντοκιμαντέρ.
1: Για το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν την είδατε, κυρία Δεδρυνού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί.
1: Όχι, πριν
0: τα λέμε εσύ
1: το όνομά της.
0: Εγώ
1: για την κυρία Βαρβιτσιώτη και την κυρία Δεδρυνού.
0: Ναι, είναι κυρίες που κάναν το ντοκιμαντέρ.
1: Α, αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς έχουν κάνει πολύ ωραία έρευνα.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, και η κυρία Βαρβιτσιώτη ως δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεωργιάδης κατά Μωραίτη για το 2015 για τα capital controls. Όσοι έβγαλαν τα λεφτά τους έξω για να τα σώσουν από τον Τσίπρα, πράγματι τα έσωσαν.
3: Κάτσε λίγο.
0: Επιδημία πονταίδες στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, τα αίτια, οι ύποπτες ώρες και εθνικότητα δραστών και θυμάτων. Πιερακάκι στο Bloomberg, η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει στους δασμούς Τραμπ. Πρώτη επιλογή, ο διάλογος.
2: Παναγή, Παναγή, χτύπησε καμπάνα, δεν πάω στο πρόσφορο.
0: Ρεκόρ ετήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενοι. Ηλίας Γκότσης, μου έδιναν 500.000 ευρώ για να πάω στο μπάτσελορ του εξωτερικού και να με διεκδικούν άνδρες.
3: Α, το βλάκα, δεν πήγε.
0: Ανάλυση.
2: Αυτές είναι ευκαιρίες μια φορά στη ζωή. Μια φορά στη ζωή σου αυτές οι ευκαιρίες.
0: Ανάλυση. Γιατί το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση. Το έχεις πολύ δυνατό το, τη μουσική, αδερφέ.
2: Την καμπα, και την καμπάνα την έχεις δυνατά.
0: Γιατί το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα και σέρνει την Αμερική και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο. Επίσης, απειλές από τον Τραμπ. Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε προσωπού γης. Άκουγα προχθές ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά. Για οικονομικά εννοώ για τη συνέχεια. Αλλά τώρα να μην μαυρίσουμε την καρδιά κανενός. Κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral. 58χρονος είχε ζητήσει αποχαιρετισμό με πάρτι και χορεύτηρες. Και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, αφού έτσι ήθελε. Να πω ακόμα ένα θέμα πριν μιλήσω.
1: Να πω εγώ χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου που γιορτάζει σήμερα.
3: Είναι της Αγίας Ειρήνης.
2: Χρόνια πολλά.
3: Είναι της Αγίας Ειρήνης
2: σήμερα.
3: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Πόσο μήνα έχουμε, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά για την ειρήνη μας και χρόνια πολλά και στον Αναστάση που γιορτάζει κι αυτός.
2: Αναρρύπω ήταν χθε.
1: Πέντε καλέ, σήμερα 5 Μαΐου.
2: Σήμερα τη Αγία Ειρήνη.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Τη Αγία Ειρήνη και του Αγίου Εφραίμ. Επίσης πολύ μεγάλη μέρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σωστά, ναι. Οπότε γιορτάζει
1: σε
0: όλε τι
1: Ειρηνούλε, κυρίω. Χρόνια πολλά στην Αγία μου, τη λατρεία μου. Και στον Αναστάση, το δεύτερο όνομά του. Ένα το χαιρόμαστε και γι' αυτό. Είχα πάει εγώ τι προκλήσει στον Αγίου Εφραίμ. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια επίσκεψη. Είναι ένα υπέροχο μοναστήρι στην Ελλάδα.
2: Καλά, σήμερα θα γίνεται χαμό εκεί,
1: Όλη την εβδομάδα γίνεται από ό,τι μου είπαν, γιατί το Σαββατοκύριακο πήγαν και κάτι άλλοι φίλοι μου. Οπότε νομίζω ότι γενικά είναι πάρα πολύ όμως όμορφα το σημείο που είναι. Γιώργο, εσύ έχεις πάει, το ξέρεις.
2: Ναι, ναι, πήγε και η Κωνσταντίνα τώρα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να κλείσω με τα θέματα. Σήμερα είμαστε κουρασμένοι, συγγνώμη, γράφαμε μέχρι χθες του Νέντ, γι' αυτό ρετάρω σήμερα λίγο. Η μαφία του Λουκουμά εμφανίστηκε, λέει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Πώς ξεπίδησαν νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανόδιους πολιτές Λουκουμά στις παραλίες. 5 χρόνια μετά το ξεδότηγεσμα της μεγάλης πύρας στη Χαλκιδική, εμφανίστηκε νέα εγκληματική οργάνωση. Συλλήψεις αυτή τη φορά στον Πειραιά και παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Συμμορίες που κυνηγάν τους Λουκουμάδες.
2: Από το Λουκουμά.
0: Από το Λουκουμά, ναι.
3: Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, τι κυνηγάν τους Λουκουμάδες.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Έχουν προστασία
2: τους. Άμα δουν Λουκουμά, το τρέχουν και το ανοίγουν τρύπα.
0: Ότι άμα κάτσεις αυτή την παραλία θα δίνεις το 20% από τις πωλήσεις.
3: Του Λουκουμά.
0: Του Λουκουμά, ναι.
3: Τόσα βγάζουν από τους Λουκουμάδες.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα.
2: Πόσο Παναγή, μήπως να μάθουμε τις παραλίες να με κατεβαίνεις εκεί.
1: Ναι.
2: Που είσαι σαν Λουκουμά.
3: Είναι η ίδια με αυτή που λέγανε τον.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο.
3: Ναι.
0: Τελευταίο αυτό. 15χρονος ο Βίκτορ που συνεργάζεται με την NASA για την αναβίωση των διαστημικών αποστολών Voyager. Τι διάβασε, Παναγία, για αυτό το θέμα?
3: Να σε καλά, αγοράκι μου γλυκό, να σε χαίρω τη γονή σου.
0: Τι διάβασε, πε μου.
3: Τύπος, ρε φίλε.
0: Πε μου, τι διάβασε.
3: Τίποτα. Είναι αυτό που συνεργάζεται με την NASA, ο 15χρονος, για την αναβίωση των διαστημικών αποστολών
2: Voyager,
3: ναι. Και μίλησε για την καθημερινότητά του, μίλησε για. Του είπα να κάνει μια πρόβλεψη για τον 4ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είπε, λέει, ο ίδιος, παιδιά, ότι ίσως, λέει, ο 4ος Παγκόσμιος Πόλεμος να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος λόγω του AI. Μίλησε για την καθημερινότητά του, ότι γυρνάει στο σπίτι, ότι διαβάζει τα μαθήματά του και ότι μετά ασχολείται με τις μελέτες που κάνει και τη συνεργασία που έχει με την NASA.
0: Από πού μένει αυτό το παιδί?
3: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ποια περιοχή λέω.
1: Στην Πετράλωνα.
3: Πού να ξέρω, τι σχέση έχει αυτό.
0: Πώς είναι, είναι
3: από όλα αυτά που σου είπα, η απορία σου είναι που μένει το παιδί μου, ρε Γρηγόρη.
2: Να του στείλουμε μια πάστα.
0: Μένει σε ένα χωριό, μένει σε μια πόλη. Μένει στην Αθήνα, μένει που μένει. Θα μπορούσε να μένει σε ένα χωριό μακριά, σε ένα νησί. Να είναι αυτό. Άρα η ερώτησή μου δεν είναι λάθος. Η απάντησή σου είναι βλακοδέστατη.
3: Το ρώτησε μάλιστα η δημοσιογράφος και λέει, πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου στα 18, θα είσαι στην Ελλάδα, πιστεύεις? Και λέει ότι η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορεί να προσφέρουν οι ξένες χώρες όπως είναι η Αγγλία ή η Αμερική. Πρέπει η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Άντε, ρε παιδιά, έχουμε πει πολλά. Έχουμε πει πολλά. Θα πάω σε κανένα τραγούδι.
1: Αχ, ναι.
0: Παιδιά, έχει. Νίκο.
3: Ερεμήσουμε μεταξύ μας.
0: Όχι, σοβαρά το λέω. Γιατί με έχετε τρελάνει πρωί-πρωί.
3: Εμένα να δεις.
2: Το χωριό πρέπει να είναι ήρεμο.
3: Τι με έχετε κάνει.
5: Ορμάσε το Μάη. Και πιάσε μένα. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μαρία. Η Μαρία έχει διάφορα προβλήματα, λέει. Δεν είναι δυνατόν, Γρηγόρη. Μου στείλε μήνυμα πρωί-πρωί. Μην αγχώνεσαι. Είδες πως είναι. Αναλόγως πως νιώθεις είναι. Λέει η Γρηγόρη, φοράει άλλη ροζ τη σέρτ με τζιν. Καταπληκτική. Ναι. Γυναικάρα. Έτσι, φοράω εγώ. Αμοξύλιτο 250 σε καψούλα, λέει. Το αμοξύλι είναι ροζ και μπλε.
1: Όχι, ένα είναι το αμοξύλι.
2: Όχι.
3: Κόκκινο είναι με.
0: Τι λέτε,
4: η αντιβίωση, ε.
2: Η αντιβίωση είναι.
0: Μισό και μισό που είναι κάτι χάπια, μισό μπλε, μισό ροζ. Δεν έχει τέτοια χάπια.
2: Μέσα το χάπι, δεν θυμάμαι.
0: Όχι μέσα, μωρέ, απ' έξω δεν είναι που είναι πολλά.
3: Κάψουλα, κόκκινο με άσπρο είναι, ρε παιδιά.
0: Πόπο, τι θέλω, πόπο εδώ, πόπο.
4: Απ' έξω είναι, ρε, μπλε και ροζ, ρε.
0: Πόπο, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει.
1: Απ' έξω η συσκευασία, ρε.
0: Ποια συσκευασία, ρε, από μέσα το χάπι.
4: Τι κάψουλα, ρε. Το χάπι είναι μισό μπλε, μισό.
1: Έχω πάρει αμοξύλι, δεν είναι μισό μπλε, μισό ροζ, όλο άσπρο είναι.
0: Τι βλέπει. Δεν πήγε σε διαφημίσει, ρε.
1: Για είναι όλο άσπρο, ένα λεπτό τώρα. Έχω πάρει αμοξύλ.
0: Ρε, μην συνεχίσουν. Δεν ξέρω αν είναι το αμοξύλ, είναι κάτι άλλο.
1: Τότε να προσέχεις τι λες.
0: Παναγίλη, κάθε σήμερα δεν σε παίρνω. Αλήθεια, δεν το έχω κάνει 15 χρόνια.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471
1: Ναι!
9: 1212
2: Μπράβο!
8: 1940
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
10: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ, γιατί αξίζει.
13: Σφαίρα 102,2.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Καλά αυτός ο μήνας.
23: Μην το πεις.
22: Μάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: καλό. Εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα για άλλη μια ημέρα που είναι σήμερα 3η 5 του μηνός. Μια καλημέρα και στο σουφλέρι που πήγαμε προχθές στο σουφλέρι King Size για τα μεγάλα νούμερα για ανθρώπους από 100 κιλά και πάνω μέχρι 170-180 όσο φοράτε μέχρι 10 extra large. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτός ο μήνας είναι και ο μήνας που έχει προσφορές πάρα πολύ ωραίες 30-40% σε όλα τα μπουφάν, τα νησιάτικα που έχει καταπληκτικά μπουφάν και είναι και ο μήνας του λινού. Λινά, σ' αρέσουν τα λινά Παναγή, σ' αρέσουν τα λινά, τα φοράς λινά?
1: Όχι.
0: Δεν φοράς λινά, ε?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Γιατί τσαλακώνει πάρα πολύ εύκολα.
0: Καταπληκτικό. Ναι, αλλά είναι ωραίο γιατί το λινό φοράς τσαλακωμένο. Δεν σε πειράζει.
1: Σε μένα κάνει άσχημη τσαλακά.
0: Σε σένα κάνουν όλα πάνω σου άσχημα. Πρέπει να σου το πω αυτό. Είναι έτσι το σκαρί σου. Ένα λουκουμά με ρούχα.
2: Τι είναι αυτά τώρα τα προσβλητικά που λες στον Παναγή?
3: Με το λινό θα σου είναι ωραίο στην κρατακόρα.
1: Τι κάνει body shaming ο Γρηγόρης σε μένα?
0: Λουκουμά.
1: Το βλέπετε έτσι?
0: Εγώ, εμένα μ' αρέσει ο λουκουμάς.
1: Do not. Do not.
3: Το θυμάστε που είδε στην Άξο ήταν αυτό?
1: Do not.
0: Σταμάτα μωρέ μας το πεις μωρέ μωρέ μωρέ. Να δημιουργείς μια νευρικότητα άνευ λόγω.
1: Ωραία, έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε.
3: Άλλη μια για μένα.
0: Έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε.
1: Do not.
2: Ναι. 20%. Λοιπόν, η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό κροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936-101022 γράφοντας τη λέξη Στίχημαν, το ονοματεπώνυμο ως αρμόδιος, ρυθμιστής ΕΕΠ 21 πλάς παίξει υπεύθυνα.
0: Μην πείτε τίποτα άλλο Γιώργο, μην πεις τίποτα.
1: Δεν το έχω πει.
3: Ξέρω εσένα.
0: Δεν ήταν ώρα να πούμε δύο αναφορές. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάμε για να δώσουμε.
3: Πεις τι ώρα ήταν?
0: Αυτή τη στιγμή θα δώσουμε
3: Γρηγοράκο
0: 8.000. 8.000, Νίκο.
3: Έλα, έτσι μαλακιά.
1: Όχι.
0: Δεν
1: σηκώνω το τηλέφωνο.
0: Ωραία, θα προσθέσουμε όλοι ένα ποσό. Γιώργο, πες ένα ποσό.
3: 50 ευρώ από μένα τώρα. Την καλή
0: 50
3: καρδιά.
0: Ευρώ, Νάνση.
2: Και από μένα.
0: 100, λέγε.
3: Εγώ άλλα 100.
0: 200, Νίκο.
1: Πού τα προσθέτουμε?
0: Σε σύνολο. 300.
1: Σύνολο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα εικοσαρικά και είμαστε μια χαρά.
0: 320 και 8.000 από μένα. Λοιπόν, ωραίο. 8 κατοστάρικα. 8 κατοστάρικα. Πάμε να παίξουμε πρωί-πρωί.
3: Βγάλαμε ένα μηδενικούλι.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Έχουμε τηλέφωνο γρήγορα να παίξουμε σε 10 δευτερόλεπτα να πάρει ένας άνθρωπος 800 ευρώ να τελειώνουμε. Καλημέρα!
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, το όνομά σα πείτε μου.
6: Βασίλης.
0: Βασίλη μου, γιατί είσαι έτσι βαρύς και εσύ σήμερα? Δεν είναι καλό πρωινό,
6: Καλό είναι, καλό.
3: Βασίλη.
0: Πες μια κουβέντα, ρε Βασίλη, μια καλημέρα, μια την κάνετε.
6: Τώρα που ακούω εσάς και πιάσα γραμμή, είναι ακόμα
2: καλύτερα.
3: Βασίλη, πες μια.
1: Do not.
0: Έλα, ρε, σταμάτα, σταμάτα, διαβάψε.
1: Όχι, θέλω και
3: πες μια, ρε Βασίλη.
0: Λοιπόν, Βασίλη, από πού τηλεφωνείς? Όχι, μην πεις τίποτα, Βασίλη. Πες λίγο, από πού τηλεφωνείς?
6: Αφού Γρηγόρη, ο Παναγής κάνει συνέχεια πλάκα.
0: Άστε, ναι, πολύ πλάκα, πολύ πλάκα. Για πες λίγο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ρε, σταμάτα, είσαι βλάκα. Πώς είναι το όνομα του παιδιού, ξέχασα πάλι.
1: Βασίλη!
0: Έλα, Βασίλη. Έλα, ρε Βασίλη, τέλειωνε. Πες τρεις φακέλους να τελειώνει να πάρεις λεφτά, άμα είναι να τα πάρεις, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε Βασίλη, σε πάω σε ένα που έχω πρόβλημα με τον άνω, συγγνώμη.
6: Ροζ.
0: Ροζ, ναι, τα θυμάσαι να τα πω.
6: Για πείτε τα, άλλη μία.
0: Αγελάδα, βούλες, λουλούδια, στόχος, ούφο, μουστάκι, κεραυνός και σουβλάκι.
6: Ροζ, στόχος και σουβλάκι.
0: Και σουβλάκι. Μάλιστα. Λεφτά. Πάρα πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το νούμερο 2. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα.
3: Θες το 5 και το 0, θες το 4 και το 1. Αυτά.
0: Ανοίγω το στόχο και έχει το νούμερο 7.
3: 7 και ένα 8.
0: 7 και 2 ήταν 9. Και 6 το άλλο 15. Πολύ μακριά. Τι να σε κάνω, σου λέω, μην μιλάς με τον Παναγί. Δεν υπάρχει, το καταλαβαίνεις, είναι σοβαρό το θέμα εδώ πέρα.
6: Την άλλη φορά θα πιάσω γραμμή μόνο με εσένα, Γρηγόρη.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Έχει μου εμπιστοσύνη. Να είσαι καλά, καλημέρα.
6: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Αχ, λοιπόν, και ετοιμαζόμαστε για Σάκη Αρναούτογλου. Πριν όμως πρέπει να σας πω, διάβασα διάφορα πράγματα έτσι που ήθελα λίγο να σχολιάσουμε. Ας πούμε, διάβασα λίγο για διάφορους νόμους στη Γαλλία. Το ξέρετε ότι στη Γαλλία το 2026, εκεί ήθελα να το συζητήσω, μπορείτε να παντρευτείτε έναν νεκρό. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα άτομο μπορεί να παντρευτεί το σύντροφό του ακόμα και όταν δεν ζει πλέον.
1: Ακούω τώρα.
0: Ναι, συγκλονιστικό αυτό. Τώρα για ποιο λόγο βέβαια να το κάνεις αυτό, και αφού είναι ο
2: γαλλικός. Για περιουσιακά είναι αυτό.
0: Άντε, για τώρα μου κάνει εντύπωση. Και πώς ξέρεις ότι ο άλλος δέχεται να τον παντρευτείς, ε? Πώς δέχεται.
1: Δηλαδή, υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Μπορεί να επιτρέπεται να παντρευτείς ένα νεκρό άνθρωπο αν ήσασταν μαζί εν ζωή, σε σχέση προφανώς.
0: Αν ήσασταν μαζί, και πώς θα το αποδείξεις αυτό το πράγμα που σου
3: δείχνει. Υπάρχουν μάρτυρες. Παιδιά, πόσο άσχημο κάρμα είναι αυτό.
0: Θέλω να πω ότι αφού υπάρχει αυτός ο νόμος το 2026 στη Γαλλία και έβλεπα διάφορα πράγματα.
1: Νάτσι, δηλαδή, άμα εσύ τον ξεσκάντζες μέχρι τα βαθιά του γεράματα και δεν σε είχε παντρευτεί, δεν πρέπει μετά να έχεις να δικαιούσε πράγματα.
4: Σε είχε τάξει που θα σε κάνει παπαδιά.
3: Για να μην με είχε παντρευτεί σημαίνει ότι δεν θέλαμε να παντρευτούμε.
1: Ναι, αλλά μετά τον ξεσκάτσεις το βρωμό παππού. Μετά δεν πρέπει και εσύ να εξασφαλίσεις το μέλλον.
3: Όχι, γιατί άμα το είχα επιλέξει σημαίνει ότι δεν με
0: ενδιαφέρει. Παραγγεί για μένα μιλάς τους.
3: Ναι, για σένα λέμε.
5: Θέλω να κάνω καλά, κυρία.
4: Κάτι μου μύρισε.
0: Επίσης, ας πούμε ότι η Φιλανδία είναι η χώρα με τα 3,2 εκατομμύρια σάουνες.
1: Έχει τόσο πολύ σάουνα η Φιλανδία.
0: 3,2 εκατομμύρια σάουνες μετρημένες.
3: Πιο πολύ από τον κόσμο. Όλα τα σπίτια.
0: Ε?
3: Σε όλα τα σπίτια.
0: 3,2 εκατομμύρια σάουνες, ρε φίλε.
1: Τι λες,
0: συγκλονιστικό.
1: Τώρα. Και είναι και μια πατάτα η
0: ήταν,
1: σάουνα.
0: Ήταν και, ναι, και εμένα, φίλε, δεν μου αρέσει καθόλου σάουνα.
3: Για εκεί έχει νόημα. Κάπως μυρίζει.
1: Τη συχαίνω με τη σάουνα, σου λέω.
0: Ναι, δεν
2: ξέρω.
3: Έχει πάει κανείς Φιλανδία από εμάς.
0: Εγώ.
3: Και.
0: Και τι.
3: Είδες σάουνες πολλές.
0: Όχι, πήγα τρεις μέρες, δεν κάθισα να δω σάουνες.
3: Τι έκανες.
0: Έκανα συνέντευξη στον Αλεξάντερ Ρίμπακ μετά τη νίκη του στο Eurovision.
1: Πήγες ήρθες, δεν γύρισες καθόλου να δεις.
0: Όχι, δεν γύρισα.
3: Στο δωμάτιό σου είχε σάουνα.
0: Όχι, είχε μείον 700
3: σάουνα. Κάνατε
2: σάουνα με το Ρίμπακ.
0: Ο Ρίμπακ βρεθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο, δεν βρεθήκαμε στο σπίτι του.
3: Είχε σάουνα στο ξενοδοχείο.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να είχε, λογικά, ξενοδοχείο ήταν.
1: Αλλά ήταν 3 εκατομμύρια παίζει, είναι εκεί που ήμουν εγώ, δεν δάγε.
0: Τόσο καταθλιπτικά που ήθελα να φύγω τρέχοντας με το χιόνι.
1: Στην Φιλανδία. Δεν σου άρεσε.
0: Καθόλου.
1: Γιατί ρε Γρηγόρη.
0: Πολύ χιόνι, πολύ κρύο, άνθρωπος κυκλοφορούσε μέσα στο ξενοδοχείο και έπρεπε μόνο να πίνουμε.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, ναι, λες,
1: δεν έχεις στη Φιλανδία.
0: Δεν, εκείνη το διάστημα δεν πήγαινα, δυστυχώς. Καμιά άλλη ερώτηση.
1: Όχι, εντάξει, είμαι οκ, okay. Συνάντηση.
0: Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω περί αυτών των νέων, γιατί το έχασα τη σελίδα.
3: Σκέφτομαι που ποια γκρουπιέρισα θα έρθει να το διεκδικήσει την κηδεία του.
1: Για γάμο.
0: Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπε, μπράβο. Πάμε να δούμε τι λέει, παρακαλώ, Σάκης Αρναούτογλου, τα νέα για τον καιρό.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική. Πολύ καλός ο καιρός και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο. Δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου με μια θαλάσσια άβρα πρόσκαιρα δυνατή, κυρίως ο Σερωνικός στα 4 με 5 ποφόρτες μεσημβρινές ώρες. Τώρα η Τετάρτη 6 του μηνός θα ξεκινήσει και θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια. Σχετική ψύχρα το πρωί κοντά στους 12 με 13 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι και πάλι θα πρέπει τα θερμόμετρα να δείξουν και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου σε συνδυασμό με κάποια θαλάσσια άβρα στα παράκτια εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η Πέμπτη θα έχει κάποια σύννεφα πρόσκαιρα αυξημένα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στους ανέμους και τη θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς να πέφτει 1 με 2 βαθμούς μόνο, δηλαδή δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Το Σάββατο, μάλιστα, στην ορεινή Αττική, στα βόρεια, δεν αποκλείεται να βγάλει κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας. Τώρα, προς το Σάββατο θα ενισχυθεί λίγο νοτιάς περισσότερο και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς αναμένεται κάποια μικρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η Κυριακή θα κυλήσει καλύτερα με εξασθενημένους γενικά ανέμους και τη θερμοκρασία εκεί πάνω κάτω στους 24 με 25 τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Αχ, μάη μου, πάη μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πω, τι τραγούδια παίζετε, τι ακούτε σε αυτό το πρωινό του Σφαίρα. Πραγματικά μια πανδεσία κυριολεκτικά μουσικής, χρωμάτων και διάθεσης. Έτσι, για ένα πρωινό υπέροχο, για ένα πρωινό καταπληκτικό της Τρίτης που μου φαντάζει πολλές φορές χειρότερο από τη Δευτέρα. Γιατί γελάς, Παναγιέ?
1: Δεν κοιτάς έτσι, ρε πλάκα.
2: Γιατί πώς πάει από την πανδεσία στο ένα πρωινό χειρότερο της Δευτέρας? Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ότι πραγματικά ένα τέτοιο τραγούδι μια δημιουργεί πανδεσία μέσα στην ασχήμια μιας Τρίτης.
2: Στις κατωμέρας αυτή σήμερα.
0: Μίλα καλύτερα.
2: Έλα, προσεκά την κακή λέξη που είπα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σοκάρεστε όλοι. Γρηγόρη μου, πω ότι άλλαξε. Είναι fresh donut. Πλέον το έχουν πάει παρά, το έχουν αλλάξει.
1: Τι λένε?
2: Βάζουν και το fresh μπροστά. Και καλά ότι είναι φρέσκο τον ντόνατ.
3: Α, γιατί πριν μας δίναν παγιάτικα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Effort Design, σας είπα ότι το δώρο που θα κληρώσουμε 3 Ιουνίου. Είναι σίγουρα 3 Ιουνίου ή είναι 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω, θα σας το τσεκάρω αύριο. Δεν ξέρω αν θα είναι για ένα μήνα ή για δύο. Είναι αξίας 8.500 ευρώ. Δεν μας έχουν πει ακόμα τα παιδιά τι είναι. Αλλά κοστίζει 8.500 ευρώ το δώρο που παίρνει μια Effort Design. Και εγώ έχω μείνει λίγο. Μέχρι 6.500 ήταν ένας καναπές που είχαμε δώσει και το πήρε κάποιος στο Αγρίνιο και δεν μας έστειλε ποτέ ούτε φωτογραφία ούτε ένα κουτί γλυκά ο τύπος εκεί στο Αγρίνιο. Ποιος είναι. Δηλαδή πραγματικά το λέω συνεχώς. Ένας δεν φιλοτιμήθηκε εκεί στο Αγρίνιο που έμαθε ότι πήρε ο άλλος τον καναπέ του Σφαίρα να στείλει ένα κουτί γλυκά ή μια φωτογραφία τουλάχιστον. Να με παιδιά, ορίστε. Τον πήρα τον καναπέ, τον έβαλα, σας ευχαριστώ. 6.500 ρε φίλε.
2: Ξυνήσει.
0: Μια λεφτά που μαζεύονται μια ζωή, να πούμε. 6.500. Σου κάναμε δώρο ένα καναπέ και δεν μας έστειλες μια φωτογραφία να μας πεις, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να σου πω, λίγο, δύο λεπτάκια. Μπορεί να μην ήθελε ο άνθρωπος.
0: Έλα, ρε φίλε, όταν το πήρε να πούμε ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, ε.
2: Δηλαδή για τα λεφτά μας ήθελε.
0: Εμείς αγενέστατους ακροατές δεν θέλουμε, ειλικρινά. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα όλοι ευγενείς.
4: Το παπαού
2: δεν έβαλε στο.
0: Λοιπόν, Effort Design, παιδιά, η ομάδα που πραγματικά η κατασκευαστική μονάδα που φτιάχνει ό,τι θέλετε, ό,τι δείτε σε φωτογραφία, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι είδατε σε ταινία, ό,τι φτιάξετε είναι handmade, είναι για όλα τα βαλάντια και πραγματικά από μια πολυθρόνα μέχρι κρεβάτι και σαλόνι και ό,τι βάζετε, Ελλάδα και Κύπρο. Effort Design. Μπείτε www.effortdesign.com ή στο παπάκι F κάτω παύλα, for κάτω παύλα design. Για να δείτε αυτά τα πίθανα πράγματα. Τώρα για το δώρο 8.500, 69, 36, 10, 10, 22, F4 Design και ονοματεπώνυμο. Ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι.

0: Ανοίγω το τηλέφωνο γιατί έχει πάει 3 λεπτά πριν από τις 8 και τα παιδιά σε λίγο θα μπουν στο σχολείο. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι όλες αυτές οι καθυστερήσεις είναι πλέον από τον Νίκο που κάποτε δεν τις έκανε. Έλα γόρι μου, συγγνώμη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Α, πώς σε λένε?
2: Ευανθία.
1: Γεια σου Ευανθία, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από το Διόνυσο.
3: Από το Διόνυσο,
0: από το Διόνυσο.
1: Πολύ ωραίο όνομα, Ευανθία μου.
0: Ευανθία μου, πόσο χρονών είσαι?
2: 3. 3. 9.
0: Α, 9. Ευανθία μου, ξέρεις κανένα ανέκδοτο να μας πεις, έμαθες?
2: Ναι.
0: Μπράβο ρε Ευανθία, για χαμένω σε λίγο τη μουσική ρε Νίκο, γιατί δεν ακούμε.
3: Είναι καμπάνες, δεν είναι μουσική.
0: Ναι. Έλα Ευανθία μου, σ' ακούμε.
2: Πώς λένε το φουντούκι πριν πάει στο γυμναστήριο?
0: Το φουντούκι πριν πάει στο γυμναστήριο. Το έχουμε, νομίζω.
3: Δεν ξέρουμε,
0: το...
3: αγάπη.
0: Ναι,
3: μου,
0: όχι,
3: για
0: λέω
3: πες.
0: Το έχουμε πει στο παρελθόν, αλλά δεν το θυμόμαστε.
1: Κοίτα ναι. Τώρα, θεωρώ θυμήθηκε ότι το έχει πει στο παρελθόν.
0: Ναι, αλλά λέω δεν το θυμόμαστε.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς.
0: Πώς λέγεται το φουντούκι που έχει πάει στο γυμναστήριο?
1: Πώς?
2: Πού, γιατί όταν πάει στο γυμναστήριο γίνεται ντουζ.
3: Ευανθία μου γλυκιά.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό που μας είπες. Μπράβο Ευανθία μου. Άλλο έχεις κανένα άλλο?
2: Ναι.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
2: Ήταν ένας Αλβανός.
3: Αυτό δεν θέλουμε να μας το πεις.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε έτσι ανέκδοτα με διάφορες περιοχές. Κανένα άλλο με κανένα φουντούκι, κανένα έτσι? Γιατί καμιά φορά αυτό που λέμε διάφορες χώρες.
1: Γιατί δεν χρειάζεται? Ότι όλη μας τη ζωή την έχουμε περάσει ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν θέλω να πω μήπως είναι ένα ανέκδοτο.
1: Το παιδί.
0: Εντάξει, λέω επειδή λέμε καμιά φορά για ανθρώπους από άλλα κράτη και καμιά φορά στεναχωριούνται άμα πούμε κάτι. Μπορεί να είναι κάτι στενάχωρο, να στεναχωρηθούν, γι' αυτό λέω. Και για τους Ιταλούς.
3: Γιατί το άλλο με τους πόντιους.
0: Και με τους πόντιους.
3: Γίνει.
0: Και με τους πόντιους. Εμένα μου λείπουν βέβαια τα ανέκδοτα για πόντιους. Έτσι, θέλω να πω ότι μην είμαστε. Ωραία. Ιωσήφινα.
1: Ευανθία.
0: Έλα, Ευανθία μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Ευανθία και σου το Ιωσήφινα με τρελέ.
0: Γελάει Ευανθία που την είπε Ιωσήφινα. Ευανθία, ποιο τραγούδι θέλεις να πούμε?
2: Είναι το Γνάρλι από τη Σκάτα.
3: Περαστικά σας.
0: Νίκο, άντε καταλαβαίνετε.
3: Τα άκρη μόνοι σας τώρα.
0: Πώς το είπες το συγκρότημα?
2: Κατσάις.
0: Κατσάις. Και το τραγούδι?
3: Κατσάις.
2: Γνάρλι.
0: Ναι. Γνάρλι. Το βρήκες? Το βρήκε ο θείος ο Νίκος. Το βρήκε, πολύ ωραία. Είμαι σίγουρος ότι η Ευανθία μόλις πω ποιος είναι θα πει, θα φωνάξει φοβερά ωραία. Λοιπόν, Ευανθία, βλέπω από μακριά να έρχεται Gnat Childs με το Sprillon Brown και ένα Brand Red με την Ιωσήφινα παρέα και μπροστά να είναι πάνω σε ένα άλογο.
3: Ευανθία τη λένε, βρε αντράκι μου, Ευανθία τη λένε.
0: Ευανθία την είπα.
3: Ιωσήφινα την είπες πάλι.
0: Είπα με την Ιωσήφινα, ρε φίλε, λέω Ευανθία. Ότι έρχεται. Ποιος είναι, Ευανθία?
4: Είσαστε έτοιμοι?
0: Μάλιστα καπετάνιο.
4: Σας ακούω.
0: Μάλιστα καπετάνιο.

0: παιδιά, καλό σχολείο. Ένας μήνας έμεινε.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: They could describe everything with one single word. Everything with one single word. You know? Like

0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
9: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
10: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
16: Οχ!
15: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
21: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Είναι ο Μάης δίχως Θέρι, μέχες ένα περιστέρι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αμάν, αυτός ο Μάικλ Τζάκσον μας έχει πάρει την καρδιά. Τόσο ωραία πράγματα έτσι ξαναζούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ από την ταινία. Τι εσάς?
1: Δεν μου άρεσε ποτέ ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Παραγγελία μας δεν μας πειράζει. Εγώ, στον πλανήτη ακόμη και οι πιο αποχευμεταλλάδες μέχρι αυτά, στο θέμα της μουσικής και της τέχνης υποκλίνονται σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Τώρα από σένα, δεν
0: περιμένω και τίποτα από σένα. Είσαι τόσο άσχετος με τη μουσική.
1: Εγώ,
0: πραγματικά, ναι.
1: Είσαι
0: σχετικός.
1: Βεβαίως.
0: Τι θέλω και ασχολούμαι μαζί σου. Εγώ φταίω, ρε Μαλάκα. Δεν φταίει κανείς άλλος.
3: Τροπή Παναγία, μπορεί να μας ακούνε οι συγγενείς του τώρα.
0: Για ποιο λόγο ασχολούμαι μαζί σου?
1: Γιατί δεν έχω δικαίωμα να μου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον, παιδιά. Δεν
0: δικαίωμα έχεις.
1: Άρα
0: δικαίωμα
1: λοιπόν.
0: Έχεις.
1: Άρα μόκο.
0: Να το εκφέρεις δεν έχεις. Δικαίωμα έχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Από το πρωί υπήρχε πρόβλημα. Λογικά τώρα θα έχει γίνει αρκετά δύσκολο. Βαλάντης, κυρίες και κύριοι, θα μας δώσει το στίγμα για το τι συμβαίνει στην πόλη της Αθήνας.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού. Ας το δω μυαλάρ.
7: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
8: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
9: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά,
9: τι
6: είμαστε, Βαλάντη.
8: Τι γίνεται έξω?
9: Δόξα τω Θεώ. Χαμός γίνεται, πανικός μεγάλος. Έχει στην Αττική οδό. Δόξα τω Θεώ, από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, δηλαδή από τα καλά μέχρι τα ψιλοπερίεργα, είναι πηγμένα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Έχει πολλή κίνηση, πιάνει από ψηλά, από τις Αδάμες εκεί, ξέρει ο Παναγής, έτσι έχουμε κάνει πολλές μαντραπίδες μαζί. Από τις Αδάμες μέχρι
1: να
9: κάτω στο
1: Περιστέρι. Να μου κάνεις τη χάρη που μάλλον κατέβεις εμένα.
9: Νάτος, αφού σε κατάλαβα, εσύ είσαι, πιταντώνας. Ίδια μούτρα και τα ακριβώς. Πολύ κίνηση το κατεβάζω στην Εθνική Οδό. Στον ανεβασμό, ένα μικρό κομμάτι και από τα Κτέλ μέχρι λίγο πριν τη γέφυρα της Φιλαδέλφειας. Έχει τόπους κίνηση τώρα στον κατεβασμό, κυρίως στην Κηφισίας. Από το Μαρούσι πιάνει μέχρι Χαλάνδρη και μετά συνεχίζει πάλι ένα κομματάκι εκεί πριν τη Φιλοθαή. Εκεί τα πλούσια. Έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη και μετά το Ελληνικό, λίγο ένα πήξιμο μικρό μέχρι το ένα σφίξιμο και μια διάρκεια μέχρι αυτή τη Συγκρού. Αυτά.
6: Μάλιστα.
9: Τι κάνετε, καλά είστε εσείς?
8: Καλά, καλά, Βαλάντη μου, καλά.
9: Είπατε
8: καλά
9: και για το ντοκιμαντέρ, θα με δείτε και εμένα εκεί στο ντοκιμαντέρ.
6: Είμαστε σίγουροι ότι ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά σε αφορά.
9: Ναι, έχω κάνει ένα πέρασμα. Ήμουν πίσω από την κάμερα το βαρουφάκι. Είχα καθίσει το Μιτσάρα και έχω πάρει κάτι πλάνα κι εγώ.
0: Από τον Κάρο έχεις πολλά χαιρετίσματα. Από τον Κάρο, συγγνώμη, ήθελα να σου
9: ευχαριστώ στείλω. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ναι. Πάρα πολύ. Να είναι καλά, να είναι καλά. Τέτοια περμανάντ δεν μου την πετυχαίνει κανένα.
0: Δεν είναι φυσικό το μαλλί σου αυτό?
6: Φυσικό.
9: Όχι,
6: είναι.
9: Το φτιάχνω.
6: Φυσικό ατιμέλητο.
0: Μα φυσικό ατιμέλητο. Συγγνώμη που σε διέκοψε και ενώ έλεγες για το ντοκιμαντέρ.
9: Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει.
2: Ναι. Θα ήθελα να μάθω, από πότε έχεις να λουστείς?
9: Κοίταξε, είναι αυτό την αδιαβροχοποίηση που λες. Έχω κάνει πλαστικοποίηση, δεν είναι αυτό, είναι από λούσιμο.
1: Πλαστικοποίηση.
9: Έχω κάνει πλαστικοποίηση, ναι. Πώς κάναμε παλιά τις ταυτότητες, τα βάζαμε μετά τα κόβαμε με ξηραφάκι σιγά-σιγά και μένει για πάντα για αριστερό και άλλωστε για 2,5 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
6: Είναι μπράβο, να βάλει το χέρι σου, το χέρι του κανείς στο μαλλί σου.
9: Είναι σαν πλέγμα. Θυμάσαι μια παλιά διαφήμιση με μια λακ?
0: Βέβαια, μόλις κατέβαινε αυτό από το αεροπλάνο. Το θυμάσαι? Που έπεφτε ένα σειρματόπλεγμα.
9: Έχει τέτοια ζήτα. Και παλιά που ήμουν με τον Μάκη του Χριστοδουλόπουλο που ήμουν μαζί του Μέτρ, έχω φάει πιάτο και έχει σπάσει το μαλλί. Δεν το νιώσα αυτό. Στο κρανί δεν το νιώσα.
10: Μουρμάσε το Μάι. Και ποιο είναι εμένα? Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα σου πω για το Ginseng, μάλλον Σιβηρία, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις τώρα εσύ στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tono Sun Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό Ginseng, βιταμίνες του συμπλήγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Φυσικά από το Unipharma και να τα προτιμάμε.
1: Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενίτσα μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό από Παναγία, κάθε Παρασκευή το κάνουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Εβδομάδα λοιπόν ένας νικητής θα κερδίζει στήρια με την επιστροφή για δύο άτομα σε καμπίνα και αυτοκίνητο, έτσι. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Εσείς στείλετε στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022. Να κάτσε να το ξαναβγεί.
0: 693-610-1022 και να ξέρετε, το διαβάζουμε. Σωστά. Τα μηνύματά σας, γιατί στέλνετε, μου στέλνετε και στο Instagram. Μην αγχώνεστε εσείς επειδή το βλέπετε αδιάβαστο. Το βλέπουμε.
1: Τα βλέπουμε. Θα γράψετε Venturis, Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Λοιπόν, και ακούστε και κάτι καινούργιο, γιατί έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύση. Το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και τα δύο δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Δεν θα ξέρετε ποιο σας αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος εκαστός με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, πείτε μας για ποια γεύση θα προτιμούσατε εσείς να δοκιμάσετε. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας αποστολής, είπα στο 19619, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Πάμε για τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την Ειρήνη Μερκούρη που γιορτάζει σήμερα και είπα έτσι να την τιμήσουμε. Από χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στην αδερφούλα μου που έχει τη γιορτή της. Θα πω χρόνια πολλά και στην κόρη της Φραντζέσκας που μου έστειλε μήνυμα να ευχηθεί στο πιο γλυκό πλάσμα της ζωής της. Καλημέρα και χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες και στους Εφραίμ και στις Εφρεμίτσες που γιορτάζουν σήμερα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Να ξέρετε, είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Να δούμε τι λένε και τα ζώδια. Κρυός λοιπόν, χρειάζεται να είστε πιο συνετοί στις κινήσεις σας και να έχετε μεγαλύτερο αυτοέλεγχο για να αναπτύξετε τον εσωτερικό σας κόσμο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να βγάλετε στην επιφάνεια τα ταλέντα σας και να γίνετε πιο πνευματώδεις, πιο επικοινωνιακοί με τους άλλους.

0: πάνω στα ταυράκια. Μπορεί ο σύντροφός σας να απεχθάνεται τις πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά μπορεί να είναι και μακριά σας. Μάλλον δεν μπορεί να είναι και μακριά σας, γιατί ζηλεύει από ό,τι φαίνεται. Όταν λοιπόν προσπαθείτε να δείξετε πως εσείς έχετε δίκιο στη σχέση σας, να προσέχετε περισσότερο το λόγο και τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε, γιατί μπορεί να το στεναχωρείτε τον άλλον. Κάτι γίνεται με αυτό το μηχάνημα εδώ πέρα τώρα. Μου κάνει τον ήχο πάνω κάτω, να ξέρεις. Καλό.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Καλημέρα στην Λέτα, στη Μαρία, στη Μιμίκα.
1: Γεια σου Βάσο.
2: Μα εγώ πως θες να ζω μακριά σου.
0: Καλημέρα στην Πάτρα μας.
2: Γεια
0: σου Αργυρό. Χρόνια πολλά Ειρηνάκη.
1: Γεια σου Εύη, γεια σου Άρη.

κοριτσιμάκια, αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις γιατί μπορεί να προδώσουν αυτά που έχετε προγραμματίσει. Διασκεδάστε περισσότερο και ασχοληθείτε με ό,τι σας ευχαριστεί και σας φτιάχνει τη διάθεση. Αν δεν προσέξετε τα λόγια σας, θα προκαλέσετε ρήγμα σε μια παλιά καλή φιλία σας. Οπότε καταλαβαίνω, σήμερα είναι μια μέρα που πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Κάνουμε το κόλπο με τα 10 δευτερόλεπτα. Μετράμε μέχρι το 10 και μετά μιλάμε.

Δέσποινα, καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο Βόλο. Γεια σου Μπέτη. Γεια σου Ιάκωβε. Καλημέρα και στο Κερατσίνι. Χρόνια πολλά στη φίλη σου Μαράκη που γιορτάζει. Είμαστε live στο TikTok, οπότε όσοι μου στέλνετε μηνύματα στο Insta δεν μπορώ να τα δω. Σε ενοχλούμε, Καλούδη? Σε ενοχλούμε.

0: Σε καταλαβαίνω, αν ήθελες να τα πεις λίγο σε, σε ενοχλούσε η μουσική. Κρυφό δεσμό, εκεί που τρέχεις θα βρεις γκρεμό. Θες να τα λέω λίγο πιο σιγά?
1: Όχι, εντάξει. Το κλείζα.
0: Θα τρεμπερνάω στα καρκινάκια. Αν θέλετε λέει, να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας, ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες. Ακούστε περισσότερο τη διέστησή σας σε κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνετε. Μερικοί μπλοκάρετε τη λογική σας με υπερβολικά συναισθήματα και αυτά τα συναισθήματα σας πάνε σε αδιέξοδα. Οπότε...
1: Γεια σου Δέσποινα.
0: Λίγο λογική.

0: πολύ. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για πάμε.
1: Γεια σου Πάρη.
0: Γεια σου Γένρι. Καλημέρα στη Σάσα.

0: τα λιοντάρια, βρείτε καινούριους τρόπους δράσης για να απομακρυνθείτε από χαοτικές καταστάσεις που σας έχουν κουράσει. Κρατήστε μόνο τις ισορροπίες που ξέρετε ότι σας είναι απαραίτητες για να προχωρήσετε. Αναζητήστε χρόνο να απομονωθείτε για να μπορέσετε να βρείτε τον εαυτό σας. Εσείς πρέπει λίγο να απομονωθείτε τώρα, κατάλαβες? Στην άκρη.
1: Γεια σου Μπέτη, γεια σου Έμπα.
0: Και περνάω στα Παρθενάκια.
1: Δεν μ' άρεσε το τραγούδι αυτό.
0: Παιδί, είναι σε επόμενο. Κάντε εξονυχιστική εξέταση εσείς οι Παρθένοι σε προτάσεις που θα σας γίνουν και σας ακούγονται δελεαστικές. Ψάξτε βαθιά μέσα σας να δείτε τι είναι αυτό που σας ενοχλεί και σας πληγώνει. Σχέδια χωρίς ρεαλιστικές βάσεις που καθυστερούν την εξέλιξή σας απαιτείται να τα αποβάλλετε τώρα. Κάτι σας λύνουν με παγίδες εσάς τους Παρθένους εδώ και καιρό. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει. Κάποιος θέλει να σας παγιδεύσει.
1: Καλημέρα στην Τρίπολη.
0: Και περνάω στους Ζυγούς.
1: Αργυράκο μου, καλημέρα.
0: Για να ανταπεξέλθετε σε καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία, πρέπει με κάθε τρόπο να περιορίσετε τον εκνευρισμό σας. Έχετε λίγα νεύρα παραπάνω. Αν ζητηθεί η γνώμη σας για κάποιο θέμα, δώστε τη με μεγάλη επιφύλαξη. Υπερασπιστείτε τις απόψεις σας απέναντι σε άτομα που έχουν διαφορετικό σκεπτικό με σύνεση και λογική.

0: καλύτερο, δεν τα μπορώ.
1: Α, μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Σκορπιός, παιδιά, για να δω τη λύτη του ζωδιό μου σήμερα. Μην εντυπωσιάζεστε από ανθρώπους που μόλις γνωρίσατε. Όταν οι θυσίες που κάνετε δεν εκτιμώνται, πρέπει να τις σταματήσετε το ταχύτερο. Πολύ ωραία συμβουλή είναι αυτή. Αδιαφορήστε για την ειρωνική διάθεση κάποιου και σύντομα θα δείτε να πέφτουν στο κενό οι προσπαθίες του. Υπέροχο.

0: βλέμμα.
1: Καλημέρα και στην ταξιτζού την Αθηνά.
0: Λόγια που δεν λέγονται.
1: Και περνάω στους τοξότες. Αν δεν θέλετε να απογοητευτείτε, προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς τουλάχιστον με τον εαυτό σας. Ας είστε με κάποιον ειλικρινείς. Μην παίξετε το παιχνίδι όσων προσπαθούν να ελέγξουν το μυαλό και τις κινήσεις σας. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Ξεσπάστε τα νεύρα σας σε αυτούς που πρέπει. Και όχι σε όσους βρίσκονται μπροστά σας. Τι ωραία συμβουλή και αυτή. Σε αυτούς που πρέπει.
2: Από ποια εφημερίδα διαβάζεις?
1: Είπαμε Εσπρέσο Αντελεούση.
2: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μουσάτος, πού είσαι, Αλάνη μου?
2: Έλα, Δημήτρη, πού είσαι, ρε φίλε? Τελειώσαμε με τις ελιές.
1: Έλα, πόσο τραγούδια έχω ακόμα, δύο? Ένα.
2: Δύο.
1: Δύο. Πάμε στο άλλο.
2: Νομίζω.
1: Πάμε για καρδουλές, δώστε το. Περνάω στο εγώ κεράκια, Καλυβάκο.
2: Παρακαλώ.
1: Η διασκέδαση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα που σας ξέρουν καλά και σας καταλαβαίνουν είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας. Πρέπει πάντως να μάθετε να ζείτε και με τη μοναξιά και όχι να πανικοβάλλεστε μόνο και ακούγοντας τη λέξη. Δεν μπορεί να είναι μόνος του αυτό το παιδί. Χθες, ξέρετε τι μου κάνω στόκερ. Είμαστε στο στούντιο εκεί πέρα στο The Tonight. Μου στέλνει εκεί πέρα κάτι μηνύματα, δεν το απαντάω, ξέρω γιατί δεν το απαντάω. Θέλει να με ενημερώσει για κάποιον καλλιτέχνη που μπήκε στο Spotify. Δεν το απαντάω. Ξαφνικά μου στέλνει μια φωτογραφία που είμαι εγώ. Πλάτη μου. Γυρνάω το κεφάλι μου πίσω, φαντομάς.
2: Μα λέω, δεν μου απαντάει, ας καταλάβει ότι είπα
1: πολύ άσχημο να έρχεσαι χωρίς να με ειδοποιείς.

0: Και περνάω τώρα στον υδροχό. Μην αφήσετε τις δυσκολίες να σας επηρεάσουν ψυχοσωματικά. Αντίθετα, προσπαθήστε να αποδεσμευτείτε από καταστάσεις που σας καταπιέζουν, και αυτή την περίοδο μπορεί να είναι πολλές αυτές οι καταστάσεις. Ανανεώστε τις σχέσεις σας που έχουν δοκιμαστεί και άντεξαν, με δόση ειλικρίνειας και θέλησης, για να δημιουργήσετε γερές βάσεις εμπιστοσύνης. Μιλήστε σε αυτούς που εμπιστεύεστε. Θα πω και μια καλημέρα και χρόνια πολλά στο Ειρηνάκι μου εκεί πέρα στην Ναυπλιώτη. Τι λένε, Ναυπλιώτη, στο φωτογραφείο Ναυπλιώτη εκεί στη Βυζαντίου, που σήμερα γιορτάζει.
1: Γεια σου, Σάντι.

0: άλλο τραγούδι.
1: Ένα.
0: Ρίχτω. Γεια σου, persona non grata. Δεν ακουγόμαστε. Μου έχει κάνει ο Νίκος εδώ πέρα τα βίσματα.
1: Τώρα ακουγόμαστε.

0: Α, κολλάει γιατί δεν κάνετε tap-tap. Κάνετε tap-tap.
1: Κολλάει γιατί αυτό εδώ πέρα μία το ανεβάζω, μία το κατεβάζω. Γιατί το μία κοκκινίζει, μία πρασινίζει, μία μπλεδίζει.
0: Α, το έτσι.
1: Τώρα είναι μπλε.
2: Νύχτα στην καρδιά μου θα σε φέρω.
1: Αν είστε κάπου στο σπίτι, πάρτε αγκαλιά το καλό σας, χορέψτε ένα blues.

0: καλός μου λέει δεν μου έχει τηλεφωνήσει ακόμα για χρόνια πολλά, θα μείνει νηστικός. Μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια έκπληξη.
1: Και καλά σε ξέχασε και σου κάνει τρομερή έκπληξη.
0: Ναι, πώς το λένε, στείλε τηλέφωνο, τον πάρουμε εμείς, το θυμίσουμε.
1: Κάνουμε τέτοιες τσαχβινιές.
0: Ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε ακριβώς. Ερωτευτείτε. Μέχρι εκεί που δεν πάει, ερωτευτείτε.
1: Τι λες, μωρέ Νίκο, άμα κάνετε tap-tap τώρα θα φτάσει 60.000.
0: Χωρίς τα δεζούμε. Γεια σου, Φελίσια. Ένα ζώδιο μας έμεινε.

0: από Καντίθ, Ισπανίας.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια. Δοκιμάστε να προσεγγίσετε τον σύντροφό σας, να, όπως σας είπα εγώ τώρα, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως, και θα ξαναδείτε τις σχέσεις να αναγεννιέται από τις τάχτες της. Όσον αφορά τους αδέσμευτους του ζωδίου, είναι πολύ πιθανό μια σχέση του παρελθόντος να έρθει ξανά στο προσκήνιο. Παιδιά, αυτό με το παρελθόν δεν το μπορώ καθόλου. Υποφέρω, βαριέμαι.
0: Γεια σου, Εντελκάρο.
1: Ένα ρεφρέν.
2: Δυο μας μέσα στο όνειρό.
1: Ενώ τι δεν έχει πάθει ο Ντελκάρο.
0: Δύο άνθρωποι κάνουν, ο Νίκος και ο Ντελκάρο.

0: Γεια σου Μπέτη. Ωραία και Μπέτη. Τελείωσε.
1: Τελείωσε, πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
14: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
13: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Μορμάσε το Μάι.
18: Και για σήμερα.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Το Σφαίρα Password είναι 1-2-0-2.
20: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα, αυτό το τραγούδι δεν μ' άρεσε πάρα πολύ, Νίκο. Είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο. Κάτι δεν ξέρω γιατί. Δεν, είναι λίγο αυτό να πούμε. Δεν, είναι λίγο. Τι είναι λίγο, Παναγί, πες.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι λίγο.
2: Σήμερα δεν του άρεσε, αύριο μπορεί να σου πει να το βάλει.
0: Όχι, όχι. Γελά, πάλι μετά.
3: Και να σου πει πώ δεν το είχα εκτιμήσει εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Παρακαλώ, δίλημα ζωή. Παρακαλώ, παρακαλώ, κυρίε και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τι 9. Καταρχάς θα δώσουμε και το καλάθι του Ανδριόπουλου για να μην το καθυστερήσουμε. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο για άλλη μια φορά. Το καλάθι που πραγματικά έχει τα πάντα και ένας Ανδριόπουλος που κάθε μέρα χαρίζει σε μια οικογένεια. Πάρα πολλές ευχές για όλη την οικογένεια Ανδριόπουλου. Τους ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να θυμάστε Νέα Ιωνία, Ιωστέφανος, Κερατσίνη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Γέραγας, Περιστέρη. Είναι ο Ανδριόπουλος που εδώ και χρόνια μας δίνει αυτό το καλάθι και έχει κάνει ευτυχισμένες τόσες οικογένειες. Εσείς τους το ανταποδίδετε συνεχώς με την πρώτη ευκαιρία και να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ εντελώς δωρεάν η διανομή με ένα τηλεφώνημα 6936 10 10 22. Δεν χρόνιστε τίποτα, στέλνετε στο Viper και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα κάνει ο Παναγής. Λοιπόν, σήμερα το μήνυμα έχει να κάνει με ένα ζευγάρι στα Πατήσια. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο, έχουν δύο μικρά παιδιά και το έστειλε το μήνυμα ο Παναγής. Παναγή το λένε αυτό που έστειλε το μήνυμα.
2: Άκου τώρα.
3: Ψέματα λέει, σιγά μην το λένε Παναγή.
0: Αφού Παναγή το λένε.
2: Μπορεί να θέλει να βάλει ψευδόνυμο. Δεν είμαστε πολλοί Παναγίδες στην Αθήνα, να ξέρεις.
0: Αλλά τώρα θα μου πείτε πώς λέγεται το παιδί. Παναγή γράφει ότι το λένε. Πρέπει να πείτε εσείς αν τον λένε Παναγή. Τι είναι αυτή τη συζήτηση κάνουμε.
2: Ψέματα, να σου λέει ψέματα γρήγορα.
0: Γιατί να πει ψέματα ένα άνθρωπο.
2: Μπορεί να με ζηλεύει και να πει.
3: Εδώ δεν λες εσύ τον Παναγή Παναγή και τον λένε αυτόν Παναγή. Εσύ,
0: τι πετάει και λε. Μιλάω πάνω από ένα
1: αυτό. Τι έγινε με αυτόν τον Παναγή.
3: Δεν πετάγω, με επαναλαμβάνω. Εδώ είναι η δουλειά μου.
0: Μα πετάγεις όταν λες να πεις. Όταν διαβάζω κάτι και λέω Παναγή και γίνει.
3: Πετάγομαι.
0: Μα όταν λες ότι αφισβητείς.
3: Είναι η δουλειά μου.
0: Όταν αφισβητείς το όνομα ενός ανθρώπου που γράφει.
3: Δεν πετάγομαι.
0: Ξαναλες πάλι τα πράγματα εσύ.
3: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις λες ότι δεν λέγεται Παναγής.
3: Έτσι είπα την άποψή
0: σου. Έτσι είπες την άποψή σου. Εντάξει, αυτό να μου πεις. Άποψη είναι όποιος θέλει την εκφράζει. Σωστά. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Παναγής ζει με τη γυναίκα του. Έχουν δύο παιδιά. Είναι 38 χρονών και οι δύο.
2: Μα δεν γίνεται τώρα. Περίμενε, αυτός είναι ίδιος μου.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ζει με την γυναίκα, το έχει δύο παιδιά.
0: Τι με βρει, τι να ζει με το σκάφο του, έχει δύο παιδιά. 38 χρονών. Όχι, δεν γραφεί ύψο και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημά του είναι ότι ζουν εδώ και 4 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια. Δεν γράφει ακριβώ εδώ και αριθμό.
3: Κρίμα, γιατί τα ξέρω απ' έξω, δεν τον είχα τσεκάρει, Παναγή.
0: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι παιδιά, εδώ και 1,5 χρόνο έχει έρθει ένα ζευγάρι. Περίπου 25 με 26 χρονών είναι τα παιδιά. Ακριβώ δίπλα μα είναι το διπλανό διαμέρισμα. Κολλημένες οι κρεβατοκάμερες και παιδιά, νόμιζα ότι στην αρχή κάνανε πλάκα. Σας μιλάω ειλικρινά.
2: Του κοτρούλιο γάμο.
0: Κάθε βράδυ, την ίδια ώρα. Χαμηλώσε λίγο τη μουσική, κύριε Νίκο, γιατί είναι λίγο δυνατά. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα, δηλαδή κάπου στις 12 με 12 και μισή, γίνεται για μία ώρα. Στην αρχή νόμιζα.
2: Για μία ώρα.
0: Για μία ώρα.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Το πρόβλημα είναι ότι εγώ μια χαρά είναι τα παιδιά και συμπαθέστατα και πολύ ευγενικά και με
2: είναι,
0: έχουν μια πολύ καλή σχέση.
2: Είναι ελεύθεροι, παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ξέρουμε.
0: Όχι,
2: είναι
0: ζευγάρι, σχέση. Είναι ζευγάρι, ζευγάρι.
2: Okay.
0: Ότι αυτή η κοπέλα φωνάζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Τσιρίζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Επίσης τους αρέσει πάρα πολύ να βρίζουν ένα τον άλλο.
2: Καλά κάνουνε.
0: Μπορώ να συνεχίσω να με. Το ζήτημα είναι ότι εμείς όμως από την κούραση που έχουμε.
2: Ροχάλα τρωή.
0: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω λίγο.
1: Σίγουρα δεν λες για τον Παναγή μας που είναι Μερακλής.
2: Κάντο πιο βρώμικο. Κάντο όσο πιο βρώμικο γίνεται.
0: Από την κούραση που
2: έχουμε.
0: Από την κούραση που έχουμε.
3: Έχουμε μείνει στο βρίζουμε.
0: Εμείς κάνουμε μια φορά στις 15 μέρες. Από την κούραση γυρνάμε και οι δύο πτώμα. Δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
1: Normal, Παναγή.
0: Και είναι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν κάνουν και τις άλλες ώρες, δεν ήμουν εδώ πέρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα, λες και όταν πάνε να ξαπλώσουν.
2: Καλά, και εγώ όταν δεν είχα παιδιά, κάθε βράδυ, για καμία σου.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα, αυτό το πράγμα με ένα, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Γιατί η γυναίκα μου πολλές φορές προσπαθεί και αυτή να κάνει έτσι παιχνίδια με την έννοια του ότι να
2: κάνει.
0: Ζηλεύει.
2: Ζηλεύει. Ζηλεύει, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και έχω σοβαρό πρόβλημα.
2: Γρηγόρη,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς, τι να τους πω.
2: Τι, δεν του κάνει κούκο.
3: Καλέ, τίποτα να μην τους πει, να τους αφήσει να το απολαύσουν. Να πάρει ένα ζευγάρι
2: τάσης
3: για εκείνον και τη γυναίκα του, να τις φοράνε το βράδυ και κοιμούνται υπέροχα.
2: Αυτό έχεις να προτείνεις εσύ.
3: Τι να κάνω, να πεις στον άλλον τι θα κάνει.
0: Ναι, να του πεις γείτονες, είσαι, θα μπει μες στο δωμάτιο.
2: Μαλάκα, καλά στην πιάτσα, πες του.
1: Ήσυχα, πες του, ρε, ήσυχα. Εδώ είμαστε άλλη πολυκατοικία.
2: Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο όροφο.
2: Εγώ να ξέρεις, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
0: Τι θα λέγεις.
2: Τα χτύπαγα το κουδούνι μια ωραία μέρα.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας, είστε νέοι άνθρωποι. Εγώ να ξέρεις, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
0: Τι θα λέγεις.
2: Τα χτύπαγα το κουδούνι μια ωραία μέρα.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας, είστε

0: Τέλεια, αυτά τα κάνεις εσύ πανεπιστήμια.
1: Εμένα δεν μου είχε τύχει σε ξενοδοχείο πάντως.
2: Και εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο.
1: Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
0: Α, κατά τα λάστα τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα, τώρα κάθε μέρα. Κοίτα, με μια φορά που μου έτυχε, είχα βγει στο μπαλκόνι. Καθόμουν να περίμενα να δω πότε θα τελειώσουν. Ήταν πολύ. Άκουγα εκεί πέρα τα. Τι να σα πω τώρα. Καλοκαίρι.
3: Και πες μας.
2: Να σου πω βρίσκει.
3: Μην μας αφήνεις έτσι.
1: Όχι.
0: Με αυτά που μπορεί να πεις δεν λες.
1: Δεν λέγονται αυτά. Δεν
0: λες αυτά που μπορεί να πεις άλλα κάτι και λες.
2: Έβριζε.
1: Και αυτός.
2: Και έβρισε και αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω από τη
1: σουράνο. Χαμός.
0: Τι είναι αυτά ρε.
2: Μωρή από αυτή, μωρή από εκεί.
0: Ξέρεις τι μου γράφει μέσα στο mail. Τι γράφει και λέει.
3: Γιατί τσακώνονται όμως.
0: Δεν λέγονται αυτά που της λέει και αυτός που της λέει αυτήν.
2: Τι είσαι το.
0: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά που λέτε, τα φλόρικα.
2: Πιο σκληρά. Λέγε, ρε. Μάθε με, Γρηγόρη, μάθε με.
1: Τέλος πάντων.
2: Δίδαξε με, πες μου.
1: Πάντως κάθε μέρα δεν αντέχετε αυτό. Δεν αντέχετε κάθε μέρα.
2: Να σας πω κάτι.
0: Τι.
2: Μου είχε τύχει.
0: Ναι, τι κάνεις τώρα σε αυτό το σημείο. Μπορείς να πεις τώρα τα πόσο φορά. Το ξέρεις ότι ο αδερφός μου έχει ζητήσει να φύγει από σπίτι. Άμα τον πάρουμε τηλέφωνο άλλη φορά που θα μιλήσουμε, πείτε του γι' αυτό. Έχει ζητήσει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί πέφτανε σε μια περίπτωση. Ήταν φοιτητές αυτοί που ήταν. Νομίζω μέναν τρεις φοιτητές μαζί. Τρεις φοιτητές. Φαντάσου τι γινόταν εκεί μέσα στο σπίτι που ο καθένας ήταν τρεις άντρες φοιτητές. Και ο καθένας έφερνε το σύντροφό του. Και γινόταν, λέει Γρηγόρη, δεν μπορούσε. 24 ώρες του 24ωρου, διαφορετικές ώρες.
2: Καλά κάνανε. Σέβεσαι τον διπλανό.
3: Τι λε, μωρέ, τρεις βάρδες είχαν.
0: Ναι, φαντάσου τώρα.
1: Κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο. Αλλά ότι είναι κουραστικό κάθε μέρα να ακούς αυτό. Δηλαδή, πώς βλέπουν αυτοί καμιά τσόντα και τα βάζουν κάθε
0: όχι,
1: μέρα.
0: Όχι, και να πω ότι οι πολυκατοικίες οι παλιές δεν είχαν αυτή την ηχομόνωση που έχουν τα καινούργια. Οι παλιές, να πούμε, φτερνιζόταν ο δίπλα να πούμε και σκουπίζει τη μύτη τους εσύ. Θέλω να πούμε.
3: Ναι, μην κοιτάς τώρα με το εξοικονομώ. Τι ενεργειακέ αναβαθμίσει.
1: Εγώ νομίζω ότι το ανάποδο γίνεται.
0: Τι εννοείς.
3: Παλιά έχουμε βοηθήσει την εποχή τη κατσαρόλα.
0: Καμία σχέση τώρα οι ηχομονώσει που κάνουν τώρα, μα θε να κάνει ηχομόνωση. Εκτός αν πας σε ψευτοπολυκατοικίες. Λοιπόν, τι να πούμε, τι να προτείνουμε. Λέει ρε παιδιά, τι να κάνω. Θέλω να τα μιλήσω τα παιδιά, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί τι να του πω. Μην κάνετε σεξ.
2: Εγώ θα μίλαγα.
3: Όχι.
2: Ντροπή σου. Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο χαμηλά.
3: Παιδιά παλιά βάζανε σε τέτοιο στα σανσέρ, βάζανε ένα μήνυμα. Εσύ από τον τέταρτο, μωρή.
2: Ωραίο.
0: Έχει δίκιο αυτό με τα μηνύματα στα σανσέρ, έπεσε πάρα πολύ. Εσύ στον τέταρτο. Ακούγεται πολύ έντονα στις 12 η ώρα.
3: Μικρά παιδιά.
0: Ναι, υπάρχουν μικρά παιδιά στην πόλη.
1: Εμένα διπλανή μου. Μετά τις 12 είναι ώρα και
3: κάποιοι δουλεύουν το πρωί.
2: Εμένα διπλανή μου.
3: Όποιο αυτά που λέτε.
2: Μιλάω, ρε, μιλάω.
3: Αλήθεια, μιλάτε όλοι.
1: Αλήθεια το λέω, ναι.
2: Εμένα διπλανή μου ότι θέλει να μου πει μου αφήνει χαρτάκια, ραβασάκια. Μην αφήνετε την πόρτα.
0: Για να σηκώσουμε τη λίγο κόσμο, παρακαλώ. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Κύριε, γεια σα. Τι έχετε να πείτε για το θέμα του Παναγί, όχι του δικού μα του άλλου.
4: Παιδιά, καθίστε και
0: απόλαυσε
4: το.
0: Να σου πω κάτι, αγαπημένα μου, κάποια στιγμή, αν γίνεται κάθε βράδυ.
4: Κουράζει.
0: Ναι, φίλε, φεύγει από τη φάση. Γιατί
2: εδώ δεν κουράζεται αυτό, θα κουραστώ εγώ.
0: Βρε, άλλο είναι 25 χρονών τώρα. Ο άλλο πετάει.
4: Το ίδιο.
0: Πού να. Πού να κάνει το ίδιο με δύο παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, ρε αδερφέ μου. Πού να κάνει. Ποιο έχει κουράσει.
4: Είναι λίγο δύσκολο, σε καταλαβαίνω. Ναι.
0: Πού να τα κάνει.
3: Θυμίσω ότι υπήρξε στην ηλικία του και ότι τα ίδια έκανε κι εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα βλέπει όπω πρέπει ο άλλο να πούμε νιώθει άσχημα. Δηλαδή η γυναίκα το κοιτάει κάθε φορά παράξενα. Του λέει καλό άλλο κάθε μέρα και εσύ μια φορά 15.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή ξέρει, δημιουργείται και μια τέτοια σύγκριση πια. Τι γίνεται με τον διπλανό.
4: Πιο πολύ άσχημα αισθάνεται αυτός παρά η γυναίκα.
0: Εσύ θα τους το έλεγες στους διπλανούς, θα τους το έλεγες.
4: Με τίποτα, αυτά δεν λέγονται, δεν γίνεται.
2: Όντως, εγώ ανετότατα.
0: Δεν το λέγεις. Τι θα έλεγες, δεν Παναγία, να καταλάβω.
2: Θα χτύπαγα την πόρτα και θα έλεγα παιδιά, και στην πλάκα. Το καταλαβαίνω ότι περνάτε υπέροχα κάθε βράδυ.
0: Μήπως θέλετε και τρίτο.
2: Όχι, ρε βλάκα.
4: Εμείς είχαμε κάνει αυτό, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει στην πλάκα, βέβαια.
2: Ναι, αλλά μίλαγα τώρα, αδερφέ.
0: Ρε, κάτσε ο άνθρωπος, πήρε τηλέφωνο.
2: Μίλαγα τώρα, δεν ακούω. Ένα, δύο, τέσσερα.
0: Να σου πω και με τους ακροατές, θα βάλεις τώρα.
4: Ας πάμε τη μαζί, εσύ.
2: Δεν ακούς, ρε, δεν ακούς, σου μιλάει. Μίλαγα, ακούγομαι, για να δω. Ακούγομαι, λέγε.
1: Καλέ, τι πάτε καλά.
2: Τεστ.
0: Έλα, φίλε μου, μίλα εσύ, Παναγή, εσύ μπορείς να μιλήσεις. Άρα, λοιπόν, η άποψή σου ποια είναι, φίλε.
4: Εμείς, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει αυτό σε ένα γείτονα που έκανε το ίδιο, δηλαδή.
0: Ναι.
4: Παλαιότερα σε μικρότερη ηλικία και εμείς, και αυτός και εμείς. Και ουρλιάζανε και φωνάζανε, ένα βράδυ, δύο βράδια. Το τρίτο, τέταρτο βράδυ έχουμε πάρει και εμείς γιατί ήταν στον τρίτο όροφο αυτή με ανοιχτά τα πατζούρια, ξέρω εγώ. Δεν έβλεπες, αλλά άκουγες. Έχουμε κάτι και

0: πίσω στενάκι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έβλεπες.
2: Ναι.
1: Απλά
0: καθόμασταν. Ουρλιακτά αυτό, τελείωσε το θέμα, τι έγινε. Πιάσαμε και εμεί τα παλαμάκια, φωνάζαμε άξιος, άξιος. Μετά δεν ξανάγινε.
2: Μάλιστα.
0: Άτοιμα, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Εγώ πιστεύω ότι άμα του κάνει μια παρατήρηση ο Πανέκης, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, το 12 ώρα το βράδυ, ρε παιδιά.
1: Τι
2: αυτό λέτε, δηλαδή.
1: Μωρέ, τώρα, τι, ντροπή, ναι,
2: μια παρατήρηση.
1: Ντροπή. Γιατί άμα γίνονταν απόγευμα.
2: Θα ήθελα και. Ναι, βέβαια.
1: Μιλάει πολύ αυτό, κλείστονε. Δεν τον εμπορώ. Κλείστονε, μιλάει πολύ.
2: Ρε, δεν την παρατά που τον άνθρωπο πήρε τηλέφωνο να πάρει. Μα γι' αυτό πήρε τηλέφωνο.
3: Τι
2: κάνει
3: τώρα, πού να μιλάει πάνω σου, πού θα μιλήσει κάτω σου.
2: Τι θέλει να πάρει να σφυρίζει.
1: Να το πάλι μιλάει.
2: Άστο να μην το ξανα. Πάρε με ξανά τηλέφωνο.
4: Το Παναγής μιλάει, ναι.
2: Όταν είμαι μόνος, ξαναπάρε μόνος όταν είμαι.
1: Κλείστονε ρε.
2: Αντερευλάκα.
1: Το παλαπίπα.
4: Γέλαγα ρε. Δεν ακούγεται τα γέλια μου.
2: Εσύ γελάς με τους Παναγή της βλακίες, ε. Μια παρακαλώ, μια γυναίκα μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Έπεσε και είχαμε, δεν τον ακούγαμε τον άνθρωπο καλά. Καλημέρα.
1: Όχι, δεν τον ακούγαμε.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Πάλι άντρας, ναι, γεια σας. Η άποψή σας, κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε σε παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο, τελείως, τελείως. Έλα μας ακούς. Καλημέρα, την άποψή σου αδερφέ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
1: Τα λέγαμε.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Κλείνετε το ραδιόφωνο, παιδιά, και μην μιλάτε με hands free. Πάλι με κοροϊδεύεις. Μην μιλάτε με hands free.
1: Hands free. Πώς το λες, έτσι δεν μπορείς να δω.
2: Πώς να το πω, πώς λέγεται ρε.
1: Hands free.
2: Hands free. Με hands free. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Hello, good morning.
1: Καλιοπάρα μου.
2: Καλιοπή, έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
3: Εσύ φωνάζεις.
2: Ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία και ο γαμπρός μας. Ωραία που είναι η νύφη μας. Έλα πάμε. Τηλεφωνική γραμμή άλλο. Καλημέρα.
7: Ναι, καλή σας μέρα.
2: Παρακαλώ κυρία μου, για πείτε μας εσείς, πώς αντιδρούσατε σε μια τέτοια κατάσταση.
7: Λοιπόν, άκου να δεις Γρηγόρη, χρόνια πριν λοιπόν, υπάρχει ένα δώμα απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου. Ωραία. Που είχε νοικιαστεί από κάποιους.
2: Από?
7: Κάθε βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
2: Συγγνώμη, από ποιους νοικιάστηκε, δεν το ακούσαμε, κόπηκε η γραμμή.
7: Από φοιτητές.
2: Από φοιτητές.
7: Και βράζει κάθε το βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
2: Κάθε βράδυ,
7: χαμός.
2: Ακουγότανε δυνατά.
7: Δυνατά σε όλη τη γειτονιά. Ωστόσο.
2: Δυνατά. Για πείτε, για πείτε.
4: Πού μου
2: παίρνετε και μάτι, παίρνετε.
4: Και τι λέγανε, και τι λέγανε.
1: Φιλοσοφική.
7: Λοιπόν, να συνεχίσω. Ωστόσο, η κόρη μου τότε ήταν μικρή, ήταν 5-6 χρονών και κάθε φορά μου λέει. Μαμά, γιατί κάνει έτσι το σκυλάκι. Της λέω σε παρακαλώ πολύ,
2: έγινε το σκυλάκι,
7: μάλλον της λέω πονάει, οπότε δεν πρέπει λέω να το ακούμε.
2: Έγινα. Στεναχωριόταν η μικρή. Στεναχωριόταν για το Ζάκι, μάλιστα. Για πόσο καιρό συνέβαινε αυτό.
7: Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον για 2-3 μήνες. Ωστόσο, όταν άνοιξε ο καιρός και βγαίναμε έξω στη βεράντα, συνεχιζόταν το ίδιο σκηνικό μέχρι που είχαν στήσει πάρτι στη δίπλα πολυκατοικία και περιμέναν να γίνει ό,τι είναι να γίνει.
2: Ναι.
7: Και άρχισαν να φωνάζουν οι δίπλα από το πάρτι. Δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας.
2: Ναι, άξιος, άξιος, τι τέτοια πράγματα.
7: Όχι, όχι.
2: Α, άλλα, ναι.
7: Σκίστην την.
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Και αυτό ναι, έκανε. Χειροκροτήματα, επιφωνήματα, μέχρι και βεγγαλικά.
2: Βέβαια, αφού σου λέει. Ναι, σταματήσανε.
7: Δεν έγινε τίποτα.
2: Τι δεν έχει καταλάβει.
1: Δεν έχω καταλάβει ποιοι χειροκροτούσαν και
2: ποιοι. Ρε, παιδί μου, κάποια στιγμή
3: απέναντι. Κάνανε όργιο, πολλά άτομα. Κάνανε μπούφο.
2: Είσαι μπούφο.
7: Παναγί, ήμαρτον.
2: Ρε, παιδιά. Άλλη παρέα από απέναντι που κάποια στιγμή και αυτή κουράστηκε όπω οι άνθρωποι αυτοί. Του έστεισε ένα πάρτι λοιπόν μια μέρα του Μόρι Κουγόταν, άρχισε να φωνάζουν, να πετάνε πυροτεχνήματα, να χειροκροτάνε. Οπότε όλο ένιωσε άσχημα.
1: Εγώ έχω μια πορεία. Ήταν το ίδιο ζευγάρι, ήταν ζευγάρι αυτοί που κάνανε την.
7: Αυτό Παναγί μου δεν μπορώ να το,
2: δεν το ξέρω. Εγώ έχω μια άλλη πορεία.
7: Δεν είχα εικόνα, απλά άκουγα.
2: Εγώ έχω μια άλλη πορεία. Πού είναι αυτό το δώμα, σε ποια διέξη, ποιο δώμα.
7: Έκτοτε όμως έχω να σου πω Γρηγόρη ότι δεν έχει συμβεί το οτιδήποτε και γι' αυτό έχει στεναχωρηθεί και ο κουμπάρος μου.
2: Μα τώρα να σα πω κάτι.
7: Ερχότανε με πρόθεση να κάτσουμε με popcorn έξω στην βεράντα για να ακούσουμε.
2: Λογικό. Γιατί να σα πω κάτι, και η απόλυτη ηρεμία δεν είναι και ωραία. Λες ρε παιδάκι, εντάξει, να μην γίνεται συνέχεια. Αλλά πού και πού. Ωραίο είναι να ξέρει ότι οι άλλοι δίπλα είναι χαρούμενοι.
1: Λίτσα στην πολυκατοικία.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Ότι περνάει καλά ο κόσμο. Τι να κάνει, ο κόσμο κλεισμένο μέσα στα σπίτια είναι. Όσο όσον εαυτό σωθεί το, όποιο περάσει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
7: Καλημέρα, φιλιά. Γεια σα.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
24: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου. Και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
25: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine, ελάτε σήμερα σε μία από τις εκθέσεις μας, σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine, δημιουργούμε το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
26: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
27: Με φώναξε κανείς.
26: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, από μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά, που έχουμε την τούρτα τη Λότους που περιμένουμε να δούμε ποιος θα την κερδίσει, ποιος θα πάει το βράδυ στο σπίτι με την τούρτα στο χέρι. Λοιπόν, είναι το Περά που είναι περίοδος που ξεκινάνε τα παγωτά και γίνεται ένας χαμός στα παγωτά που τα φτιάχνουν εκεί. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο, ότι τα φτιάχνουν. Μπορείτε να τους δώσετε και ιδέες για να κάνουν γεύσεις. Πείτε τους θέλετε να φτιάξουν. Είναι μια μαγεία, ένα κυριολεκτικά ζαχαροπλαστείο που είναι σαν του Χάρι Πότερ το ζαχαροπλαστείο. Όλο εκπλήξεις, όλο καινούργια πράγματα, όλο πράγματα που δεν έχετε δει, όλα φρεσκότατα, όλα μπροστά στα μάτια σας. Εκεί ένα τζάμι έχει που μπορείτε να πάτε αμέσως και να πείτε και καλημέρα ή καλησπέρα τους ανθρώπους που φτιάχνουν τα γλυκά άνετα και θα δείτε και την καθαριότητα που υπάρχει. Θα πάθετε σοκ με το πόσο καθαρά είναι. Σας παρακαλώ, σας το λέω, να πάτε να σκύψετε με το κεφάλι από εκεί που είναι, τα βλέπετε τα γλυκά, στα ψυγεία και να πείτε μια καλημέρα στους ζαχαροπλάστες. Θα πείτε δεν είναι δυνατόν τόσο καθαρά. Αυτό είναι το Περά, να είναι καλά τα παιδιά μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν για τον κόσμο. Φτιάχνουν τα παγωτά και είναι επίσης συγκλονιστικά. Έχουν και τα πρωινό, έχουν και το καφέ τους. Σταματήστε εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Απέραντο πάρκινγκ για να μην σας κορνάρει κανείς. Με την ισχύα σας να πάρετε το καφεδάκι σας. Είναι πραγματικά μια όαση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι το Περά 6936 10 10 22. Που σε αλήθεια με βάζει και δύναμη να πούμε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και οπερά για την τούρτα. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ, γιατί beat the bomb σημαίνει από 1 ευρώ μέχρι 500, παρακαλώ.
1: Σήμα.
2: Εδώ
1: είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η.
0: Ανοίγω παρακαλώ το τηλέφωνο. Καλημέρα!
1: Παρακαλώ, γιατί.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ. Τελείωσε.
4: Το έχω κλείσει.
0: Τέλεια, γιατί ακούγεται με αυτό, με καθυστέρηση.
4: Ναι, δεν περίμενα ότι θα πιάσω γραμμή.
0: Να, όμως που η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Το όνομά σας.
4: Η ίδια, η συνηθισμένη, Μαρία.
0: Α, ποια Μαρία, από την Κρήτη.
5: Καλώς τη Μαρία.
4: Ναι.
5: Η αγαπημένη του Παναγή.
0: Είναι δυνατόν.
1: Κουράστηκα πια.
4: Άμε, κουράστηκα να ξαναπάρω.
0: Όχι, να παίρνει.
5: Να μην ξαναπάρετε, έτσι το έχουμε πει 10 φορές.
0: Όχι, δεν έχουμε πει έτσι. Έχουμε πει να παίρνει.
4: Έτυχε τώρα. Λέω, ας πάρω έτσι και έτυχε. Και έπιασα.
0: Μα πώς τυχαίνει εδώ, άλλοι δεν μπορούν να πάρουν 2 χρόνια. Ρε Μαρία, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
4: Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα εσύ παίρνεις. Προτού πω εγώ ότι θα παίξουμε, επειδή ξέρεις την ώρα τώρα εσύ. Κατάλαβες.
4: Ναι, περίπου, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία, μακάρι μου. Ναι.
4: Και πριν και πέρσι, όταν έπιασα γραμμή που κέρδισε τα 1000 ευρώ, έφτανα στις 1000 κλήσει την ημέρα.
0: Ακούς πόσο προσπαθούσε.
4: Δεν είναι ότι.
0: Μαρία μου, μην νιώθεις ενοχές. Σε παρακαλώ.
5: Μην νιώθεις ενοχές, γιατί κάθε φορά που βγαίνεις εσύ, έχω άλλους 200 που μου γράφουν πώς βγαίνει η Μαρία και τι έχει γίνει με τις γραμμές.
0: Μαρία μου, έπαιρνε 1000 φορές την ημέρα.
5: Πες στον τρόπο.
0: Άντε, παρακαλώ. Έπαιρνε...
4: Να επιμένουνε. Ο επιμένων
0: είναι.
5: Εσύ τι τηλέφωνο έχεις.
0: Σταθερό.
4: Όχι, με κινητό παίρνω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω.
5: Α, από το κινητό παίρνεις.
0: Τι χρώμα είναι η συσκευή.
5: Ρε παιδί μου κάνει εντύπωση, γιατί η Μαρία πιάνει πάντα γραμμή. Άρα παίρνεις από κινητό.
0: Ναι, από κινητό.
4: Και δεν είμαι και από Αθήνα που μπορεί να πεις ότι είσαι πιο κοντά και είναι πιο εύκολο.
0: Δεν έχει σημασία.
5: Καλά, δεν είναι ότι τραβάνε τα καλώδια.
0: Ανακάλυψα ότι μερικά κινητά έχουν, η γραμμή του κινητού είναι πιο δυνατά από τα άλλα.
4: Δεν άλλη... μπορώ να πω τι ράτσα είναι, τι ράτσα λέω.
0: Τι ράτσα, ένα πεκινουά, τι κινητή να είναι. Γελάει η Μαρία. Μαρία μου, μέχρι να πάρεις λεφτά.
5: Παίρνε.
0: Μη σταματάς.
1: Έχει πάρει λεφτά, έχει πάρει ένα χιλιάρικο.
0: Πέρσι, ρε σου λέει, πρόπερσι, πριν 2 χρόνια.
5: Τι ήταν η πρώτη... κάνει, ρε Νίκο, με ένα χιλιάρικο πρόπερσι.
0: Πριν 2 χρόνια, ρε.
1: Τι πριν 2 χρόνια, μωρέ.
0: Μαρία, πότε πήρες, πότε πήρες.
4: Το 2024 το Δεκέμβρη.
0: Εντάξει, προς Θεού. Έχει περάσει 1,5 χρόνο. Κάτσε, μιλάει σε δίκιο.
1: 1,5 χρόνο.
0: Μία φορά το χρόνο είπαμε. Κάτσε.
4: Και ήταν και το πρώτο χιλιάρικο που δίνατε τότε στο Χριστουγεννιάτικο.
5: Από τότε γλυκάθηκε.
0: Γλυκάθηκε εκεί η Μαρία, πήγε διακοπές, έφυγε Αυστραλία, γύρισε, κάτσετε. Λοιπόν, Μαρία.
4: Ναι.
0: Εύχομαι να τα πάρει σήμερα, να πάρει λεφτά. Μέχρι 500 πάει.
4: Και να μην τα πάρω, μόνο τη αίσθηση του παιχνιδιού, του καρδιοκτύπη είναι πολύ ωραίο.
0: Α, βλέπει. Το ζει ωραία η Μαρία. Χαίρομαι κι εγώ. Κι εγώ θα πει Μαρία, μην μαζί σου να παίρνει συνέχεια. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
1: Μπείτε εδώ, σε βλέπω.
5: Παναγή.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 2. 5. 30. 40 ευρώ. 50.
5: Αμάρα, καλούδι, δώστε ένα χιλιάρικο να ηρεμήσει το κορίτσι να φύγει.
1: Παιδιά, εγώ λέω να τη δώσουμε να ξεπερδεύω.
0: Παιδιά, πού να ξέρετε.
1: Μα αλήθεια είναι, αλλά να τη δώσουμε τα λεφτά.
7: Πόσα θες εσύ,
0: για Μαρία, πόσα θες για να μην ξαναπάρει.
4: Δεν πάω τίποτα.
7: Θέλει να ξαναπάρει.
4: Εγώ παίρνω για την αίσθηση του παιχνιδιού, είναι ωραίο αυτό.
0: Γουστάρει, ρε παιδάκι μου, τη βρίσκει η κοπέλα. Γουστάρει για αυτό το τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ που κάνει η καρδούλα τη όταν ακούει το τάκ, τάκ, τάκ του ρολογιού και θα τη το κόψει εσύ. Έχει δικαίωμα. Ποιο είναι ο κανόνα, κύριε.
7: Όχι, όχι, όχι.
0: Μέχρι να πάρω λεφτά μπορώ να ξαναπάρω. Μαρία, παίρνε και μετά τις 10. Μόλις φύγουμε. Παίρνε συνέχεια. Παίρνε!

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για Σφαίρα Voice. Νομίζω το έχεις στα χέρια τη συνάση το. Το
1: Γρηγόρη, ψήνες να πούμε.
0: Ναι, βεβαίως. Πες μια αναφορά. Βέβαια.
2: Μέχρι να πει ο Παναγής να σας πω ότι όλοι τα ξέρετε τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, να το ξέρετε αυτό, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο-φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ, με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα τα βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα έτοιμα από τη θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Λοιπόν, είναι λίγο λακωνικός ο φίλος μας σήμερα.
0: Άρα μήπως να τους πούμε να
3: είναι από γράφουν... τη Λακωνία.
2: Ναι.
0: Να γράφουν βιογραφικό, κανονικότατα, ποιος... ναι. Αναλυτικά.
3: Ναι, ναι, ναι, και μία στον Κοβ, να στέλνουν μία δήλωση πνεύμα 105.
0: Τότε θα σας τα φέρνω έτσι. Που δεν λένε τίποτα, στέλνουν μόνο το τραγούδι. Παίξτε το, γράφει ο άλλος.
3: Παίξτε
2: το, ρε. Κανονικά έπρεπε να του στείλει του φίλου μας να σου.
0: Παίζει, φίλε, δεν το παίζει. Μπορώ από τώρα αλληλογραφία, θα κάνω αλληλογραφία 700 τραγούδια.
2: Βλέπεις, έχεις εκνευρισμό τώρα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση.
0: Αν κάνεις έτσι, δεν το έχεις χάσει το παιχνίδι. Όχι, αλλά έχει αλληλογραφία πολύ.
2: Τι όχι, Βερενίκο, μα έχεις νεύρα.
0: Έχεις νεύρα.
2: Λοιπόν.
0: Έχω νεύρα εγώ, σε μένα εγώ, έτσι σε μένα γίνεις όλο.
2: Δεν έπρεπε να του στείλει τώρα να σου γράψει 5 πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά πάω να το διαβάσω τώρα για να καταλάβετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω. Καλησπέρα.
0: Όλοι μας.
2: Καλημέρα σε πρώτη φάση. Ονομάζομαι Μάριος Κουνάδης. Ασχολούμαι στο χώρο του τραγουδιού περίπου στα 30 χρόνια. Είμαι την Πάτρα και θα ήθελα να ακουστεί το κομμάτι μου στην ενότητα του κυρίου Αρναούτογλου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
0: Καλή.
2: Μάριος Κουνάδης, μόνος ήρθα, μόνος φεύγω. Ρίχτω να τελειώνουμε. Σφαίρα Voice.

0: Πώς λέγεται το όνομα του παιδιού?
1: Μάριος Κουνάδης, λοιπόν. Ξεσηκωτικός ο Κουνάδης.
0: Ωραίος ο Κουνάδης, Μάριε μου, καλή
1: τύχη. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω, τσιφτετελάτος.
0: Και μας το παίζουμε, το τραγούδι το παίζουμε από βίντεο κλιπ που έστειλε στον Νίκο. Ο Μάριος, πάντως εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γράψει και δύο-τρία λόγια για τον στιχουργό, για τον συνθέτη. Για, έτσι ένα μικρό αυτό, ρε παιδί μου, λίγο ποιος είστε.
2: Να έχουμε κάτι, μια επικοινωνία, αύριο μετά θα κάνουμε πάρτι. Να μην έχουμε το κίνητο, πώς θα πάρουμε, βέβαια.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα ανέβει για την ψηφοφορία. Πόση ώρα πιο μετά, ρε φίλε?
2: Κάνα δύο ώρα.
0: Εσύ το ανέβασες κατευθείαν τις άλλες φορές.
2: Άλλες φορές.
0: Γιατί τι έγινε?
2: Τώρα είχα δουλειά χτες.
0: Διαλυόμαστε, Νίκο, διαλυόμαστε, να ξέρεις. Αντί να πηγαίνουμε καλύτερα, πάμε χειρότερα. Να σου πω, να βάλουμε λίγο το τραγούδι αυτό που έλεγε η Σύση που παίχτηκε εδώ στην
3: Κορακάκη.
0: Το Κορακάκη, βάλ το λίγο, ρε φίλε. Ναι. Ένα τραγούδι που παίχτηκε εδώ πέρα στο Σφαίρα Βόη που
2: μαντώσει. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο μας τραγούδι που παίξαμε.
0: Νομίζω ότι ήταν και το πρώτο τραγούδι. Και το είπε η Σύση στο. Πώς το λένε, στην εκπομπή. Στο Χαμογέλα. Τη άρεσε ένα τραγούδι που το είδε στο TikTok. Από εδώ ξεκίνησαν όλα, Σύση. Όπως έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά τραγούδια από εδώ.
3: Καλά, δεν ξεκίνησε από εδώ και σύρεμισε λίγο.
0: Κάνει λάθος, από εδώ πρώτο παίχτηκε.
3: Ο άνθρωπος το έχει στα social.
0: Όχι, ρε, σου λέω πρώτο παίχτηκε από εδώ.
3: Το είχαμε και πρώτη μετάδοση τον Κορακάκη.
0: Ναι, από εδώ πρωτοπέκτηκε. Μετά το
1: ανέβηκε. Σε ραδιόφωνο εδώ.
0: Σε ραδιόφωνο, τι
3: σε ραδιόφωνο, ναι.
0: Σε ραδιόφωνο και
3: σε ραδιόφωνο. Δεν τον άκουσε σε ραδιόφωνο, τον άκουσε στο TikTok.
0: Ναι, το από είπε. Εδώ ξεκίνησε. Το πρώτο εδώ το έστειλε και μετά το ανέβασε, είπαμε.
2: Άντε μας.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Άμκο, παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Έτσι, έχουμε δωρεπλαγή.
3: Άμκο, μωρέ. Νάσκο, τι λένε.
0: Νάσκο, τι είπα εγώ.
1: Καλά, αυτό με τα ονόματα λίγο.
0: Όχι, εγώ συγγνώμη, δεν βλέπω τώρα και κόλλησε το κεφάλι μου. Λοιπόν, Νάσκο, μια δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ είναι η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Βάση η Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Η Νάσκο εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική για τις κοντινές πόλεις. Αν θέλετε ανακαίνιση, μικρή, μεγάλη, παιδιά τα κάνουν όλα μόνοι τους. Πάτε, βρίσκετε την φάση, τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει να κάνετε. Τα έχουν όλα μέσα εκεί στην εταιρεία που θα πάτε. Τα πάντα, από χερούλι πόρτας μέχρι πλακάκια, μέχρι. Τα πάντα, δεν χρειάζεται να κάνετε πάτε πουθενά άλλου. Ό,τι βάλετε σε μια ανακαίνιση. Λέτε την τιμή, τα βρίσκετε και ξεκινάνε. Σας λέω ότι πάτε, πάρετε το σπίτι και τελειώσαμε. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Είναι νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Νάσκο 6936 10 10 22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και Νάσκο για τη δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ που θα κάνουμε τον άλλο μήνα στις αρχές.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάστε και τα δύο και θα δείτε ότι δεν θα μπορείτε να διαλέξετε ποιο σας αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω πως και τα δύο είναι υπέροχα, ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα όμως, εμείς έχουμε φροντίσει, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας όμως ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Τώρα όμως αλλάζει και η διαδικασία. Στέλνετε μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει αυτό το υπέροχο δώρο. Και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέωση 0,34 SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
3: Και για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucina, το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που πραγματικά ξεχωρίζει. Veneta Cucina, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις του και θα καταλάβετε πολλά, γιατί και εγώ από εκεί πήρα την κουζίνα για το σπίτι. Γλυφάδα, άλυμο, χαλάνδρι, νέα και φυσιά και στην Πάρο. Veneta Cucina δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
1: Να πω μια καλημέρα και στο Γιάννη τον Καψάλη και την παρέα του. Μας ακούνε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ξεκινάει η περίοδος με τα πανηγύρια σου, με τα ωραία σου που θα γίνει χαμός όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πας και σκίζεις γιατί είσαι υπέροχος.
0: Μάλιστα. Το φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς κατάλαβε ότι είχε ένα. Πώς κατάλαβε ότι υπάρχει, είναι φίλε. Και ότι υπάρχει είναι πολύ.
1: Ο Μπάμπης,
0: ο φίλος μου που κάνει με τα αυτοκίνητα. Είχε μία βάρκα, τατουάζ, ναι, στο χέρι του, ναι, και έχει γίνει περοκιάνιο.
1: Ο Μπάμπης πάχινε.
3: Έλα, δεν ήταν ωραίο.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο, φίλε, γιατί ήταν. Αν μεγαλώσει τον μπράτσο σου.
3: Καλό ήταν, αλλά δεν γέλασες.
0: Δεν γέλασες γιατί δεν το είπα για αστείο να γελάσουμε. Δεν το είπα για αστείο.
1: Γιατί ήθελα να πει, ο Μπάμπης πάχινε.
0: Ήθελα να πω ότι.
3: Τι μυρίζει.
0: Σταμάτα το τσιγάρο εδώ μέσα.
2: Δεν είναι τσιγάρο.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ.
2: Μα δεν είναι τσιγάρο.
0: Σταματήστε το τσιγάρο εδώ πέρα μέσα. Θα καπνίσω εγώ πρώτα, μετά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Το
1: τρένο της Βύσης το βάλαμε.
2: Όχι, δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα. Σήμερα.
3: Ποιο τρένο της Βύσης,
0: παιδιά. Έλα, το αυτό που.
3: Αυτό που έκανα εγώ.
2: Ναι, σιγά, ρε. Αυτό που έκανα εγώ.
0: Αυτό αυτό είναι. Το πρώτο τραγούδι που παίξαμε σε αυτό.
3: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αντρέη μου, να χαίρεσαι, να χαίρεσαι την υπέροχη την Ειρηνούλα σου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Κορακάκης.
2: Να βάλω τον άνθρωπο ή να μην τον
0: βάλω. Βάλεις, μα,
3: μα έχει πασχίσει, έχει κάνει εισαγωγή 6 φορές.
2: Τους έχει πει τους άλλους.
1: Ο Κορακάκης, παιδιά, είναι αυτός.
0: Ναι. Κορακάκης. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Όλα ξεκίνησαν από εδώ και είμαστε σίγουροι για αυτό το παιδί ότι θα βρίσκεται. Θα βρίσκεται. Όλα ξεκίνησαν από εδώ και είμαστε σίγουροι ότι θα βρίσκεται μάλλον στη δεκάδα με τα καλύτερα τραγούδια.
1: Στις καρδιές όλων στο TikTok.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι!
7: 12-12
6: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
14: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
16: Happy Mastercard Day!
18: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
19: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς
3: Αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
4: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
6: Αμέ.
5: Και το Μάι, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτή είναι η υπέροχη Μαρινέλα. Καρδούλα μου, δεν σε μαλώνω. Και βέβαια να σας πω και μια καλημέρα από το Βαλμάκι, από τα υπέροχα τυριά, από το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κερδίζει κάθε Παρασκευή. Μία τυχερή, ένας τυχερός, φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι. Είναι η φέτα Βαλμάς, είναι το αποκλειστικά ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Είναι πραγματική φέτα, ούτε σκόνες, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και με βλέπετε και μιλάω πολλές φορές με τέτοιο πάθος. 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, η αγαπημένη φέτα, το αγαπημένο τυρί και όλα τα τυριά από την Βαλμάς, που αποφάσισε βέβαια να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι με τεράστιες ποσότητες, και γι' αυτό σας λέω ότι αν τη βρείτε αυτή τη φέτα, να την πάρετε αμέσως για να φάτε ωραία φέτα στο σπίτι. Και πάνω απ' όλα υγιεινή. Αυτό. Και
1: αυτό.
0: Να πω επίσης και το κοφινάκι, που επίσης θα το συναντήσετε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Παρακαλώ. 6936101022, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση για το ψυγείο.
1: Και αφού θα φάτε τη φέτα, φάτε και ένα λαχανικό, φρούτα και λαχανικά, γιατί αγαπάτε τον εαυτό σας και ξέρετε πού θα τα βρείτε. Πηγαίνετε λοιπόν στα Lidl, γιατί εκεί ξέρετε ότι θα βρείτε φρέσκα πορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου, 100% εγγυημένα, γευστικά, γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, με κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
2: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με τη λιπαρή υφή και το αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Να σας πω και ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 15 λεπτά πριν από τις 10. Βάζουμε τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται. Όχι, όχι, έχει δίλημα ζωής. Ο Παναγής, περίμενε. Μικρό, ωραίο.
3: Το password το βάλαμε.
0: Όχι, ρε αγόρι μου. Το βάλαμε, εννοείται.
3: Α, το ρίξαμε.
0: Βάλε τραγούδι και σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα στη Μαριλένα και στο Διονύση. Πού πάτε, όμορφο ζεύγαρο.
3: Καλά, όχι και ο Διονύσης όμορφος. Για τη Μαριλένα, ναι.
1: Και οι δύο είναι όμορφοι.
3: Άσε τώρα.
1: Γι' αυτό βγάλαν και όμορφα κορίτσια.
3: Ο καραφλοδαίμονας είναι και όμορφος.
0: Θα βάλει τραγούδι, Νίκο.
3: Α, Νάνση.

0: Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ Παναγής, δεύτερο που το κρατάει από το πρωί.
1: Ναι, το κρατάω από το πρωί, παιδιά, με νύχια και με δόντια.
0: Γιατί με νύχια, θα σου πάρει κανείς.
1: Από χθες το στείλανε. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
0: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
1: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
1: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
0: Ναι, πήρα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
1: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
1: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Μπήκε ενώ μέσα, το δικό του το λέει, Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς είναι να είναι.
1: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
1: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της. Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε: όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης το mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
0: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
1: Ο Αριστοτέλης.
0: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
1: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψαμε μπάλο.
1: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
4: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις,
1: ερώτηση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
1: λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
1: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
4: Και πέστε μου, λέει, σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξη, θα στο βγάλει κι άλλη.
1: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
4: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
1: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
0: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
1: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
1: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
1: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέμε.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
1: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα, θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
1: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως.
1: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
1: Ότι άκουσα. Ότι...
5: σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
1: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
1: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
1: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
0: Ποιον? Σας άφησε ένα δευτερόλεπτο, πήρε ένα μήνυμα. Ποιον?
1: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί. Να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Μπράβο, Νάνση. Μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
0: Λοιπόν, μακριά, Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι, και τι να κάνω, λέει, που
2: έβαλε. Μπράβο, Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
0: Λοιπόν, μακριά, Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια

0: μιλήσω λίγο.
1: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο.
0: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
1: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
2: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
0: Λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
3: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
2: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω.
0: Ακούω λίγο τώρα να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
3: Καλημέρα.
0: Να σημαίνει το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
2: Συγνώμη.
0: Λοιπόν,
3: σεβάσουν την επανάληψη αν όχι εμάς.
0: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω: αυτοί δεν υπάρχουν και παιδιά. Θα κάτσε να το σκεφτεί ο Τέλης διπλά και διπλά. Αν υπήρχε παιδί.
2: Ναι, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
0: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνει παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσε να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύει.
3: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω.
0: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι του έρχεται.
3: Πάρα πολλές.
0: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
2: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
0: Ρίξτε να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί τη Ξενιθιά.
2: Έφυγα
0: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί τη Ξενιθιά.
3: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
2: Μα κουβαλήθηκε εδώ πέρα και δεν είναι δεδομένο. Και
3: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
0: Σου παίρνουμε τι δουλειέ. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψε, έτσι.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά
3: είσαι. Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
0: Να με δαγκώσει το χέρι.
3: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σα.
4: Θα το στηρίξω.
0: Να το στηρίξω.
3: Όλοι!
4: Πάτε στην πόλη
3: όλοι.
4: Σας. Να πάτε
2: εκεί.
4: Να φύγετε.
2: Πλατεία Αριστοτέλου, Μεγάλη
3: είναι εκεί και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
2: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζε να βλέπετε Θερμαϊκό. Τέλεια. Τέλεια, τα καράβια να περνάνε.
3: Στην πρωτεύουσα έχετε πάρει όλες τις εκπομπές. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
2: Έλα, σπιτάκι.
0: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
3: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
0: Και στην ευχή.
4: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
2: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
0: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
2: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την αγόρι μου.
3: Και εγώ αυτό θα του πω να την
2: πάρτινα εκεί
0: να
2: πέρα
0: να ερεμήσεις. Να σου πω κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μια δρομάχη που θα είναι το βράδυ στο Tonight.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, και έχει τραγουδήσει κιόλας και live.
1: Μοναχιά τη ή μετά του συζύγου.
0: Με μοναχιά τη.
2: Μοναχιά τη, γιατί μετά του συζύγου κάνει καριέρα.
0: Λοιπόν, θα είναι και ο Νίκος ο Συρίγος σήμερα που ανοίγει έτσι την καρδιά του και λέμε πάρα πολλά και σχολιάζουμε την ελληνική τηλεόραση. Ένα ωραίο βράδυ σήμερα. Λοιπόν.
1: Να τον πάρω για στήριγμα.
0: Να πω.
3: Όχι, μην τον πάρει.
0: Ας τον πάρει ο Νίκος. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
3: Ένα αποκοιμή να τον πάρω εγώ.
0: Να τον πάρω εγώ. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι εδώ κοντά μας για τα πάντα, για όλα. Η εταιρεία που πραγματικά είναι κόσμημα για την Αθήνα και για την Ελλάδα, γιατί πραγματικά δεν είναι και λίγα τα φυσικά καταστήματα, αλλά μπορείτε να πάρετε βοήθεια από παντού για ό,τι χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο στο θέμα της υγείας σας. Από το να σπάσει το μικρό σας δαχτυλάκι στο πόδι μέχρι από τα πιο σοβαρά προβλήματα. Ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, οξυγόνο με υψηλών προδιαγραφών, ιατρικό και εξοπλισμό.

0: πλεισμό και ενοικίαση και πώληση. Είναι από το 1990, τρεις δεκαετίες σαρώνει κυριολεκτικά. Πάμε για την τέταρτη δεκαετία και είναι φανταστική ομάδα. Γαλάτσι Κουρτίου 14, απέναντι το Λαϊκό, το Σωτηρία, τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά τρία καταστήματα και σύντομα στο Σώσης Μανόγλιο. Λοιπόν, το δώρο θα σας το πω τις επόμενες μέρες. Γράψτε όμως 6936-10-10-22, Μπέταμπετ και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet, Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Το πιο μεγάλο ζόρι μου, λεφέτη μου και αλήτη μου.
1: Έλα, Νάντσι!
2: Όψε σπίτι μου, μωρό μου, παλικάρι μου.
1: Νάντσι, έτσι σε θέλω στη βάφτιση.
3: Έλα, είδες τη μαμά της Καρντάσιαν και την Καρντάσιαν.
4: Καρντάσιαν με το Χάμιλτον έχει ξανανιώσει.
3: Ωραίος ο Χάμιλτον, ωραίο κομμενάκι. Λοιπόν, Eurovision Vibes, παιδιά, στη Στίχημαν. Δεν πειράζει, είναι ωραίος. Μπαίνει στο ρυθμό. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο ο Χάμιλτον τώρα, τι να λέμε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Νάνση. Ό,τι τσουκατέ, ό,τι να είναι, λέει, να ξέρει.
3: Α, το πει. Ο Χάμιλτον δεν είναι ωραίο.
1: Τι όμορφη που
0: ήταν. Πιο κοντό από τον Παναγί. Πιο κοντό από τον Παναγί.
1: Γιατί ο Παναγί είναι κριτήριο για τον
3: Παναγί. Γιατί η Κίμη είναι ψηλή.
1: Γιατί είμαι μια χαρά, είναι 75.
3: Κούκλο είναι, λέει, Κυβερίνα. Γιατί η Κίμη είναι ψηλή.
0: Ένα
3: 80
1: με τα γέρια στην ανάταση.
3: Όχι, τόσο είναι. Εγώ την είχα μετρήσει μια φορά.
4: Αφού το έχουμε παραχέσει, έχουμε 2,18.
3: Το ξέρω, σε πιστεύω. Εσύ γιατί δεν μας πιστεύεις εμάς όταν σου λέμε πόσο είμαστε.
0: Παναγία, πώς είναι να ξεκινάνε όλα αυτά.
1: Εγώ φταίω πάλι.
0: Αν δεν πεις την αληθινή σου.
1: 1,75 είμαι.
0: Παναγία, σε παρακαλώ.
4: Έχω μέτρο μέσα να το φέρω.
3: Παιδιά, 1,75 είναι ο Παναγής, 1,73 είμαι εγώ. Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει, συνεχίστε. Είστε όλο ψέματα, γι' αυτό και δεν γουστάρω. Και θα σηκωθώ και θα φύγω.
3: Ναι, να πα στη Θεσσαλονίκη, τα πάντα.
1: Και πάρε και τη Θεοδωρίδου μαζί και την άλλη, ναι, την Χριστίδου. Και το Ρέμο. Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Και τη Σκορδά μαζί, όλοι να πάτε, με πούλμαν.
4: Ήρθατε κάτω.
1: Πίσω.
3: Και την Καραβάτου, ρε, να την πάρει.
1: Και την Καραβάτου, πού την πας. Που μου έχει πάρει και το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο είχε μείνει.
3: Εκεί έβλεπες Παναγή μου.
1: Εκεί έβλεπα.
3: Να την πάρει την Καραβάτου. Λοιπόν, Eurovision Vibes. Με αυτά και με αυτά, γιατί πραγματικά ήθελα να πω ότι ο Χάμιλτον. Παρόλα αυτά είναι πολύ ωραίο κομμενάκι.
1: Λοιπόν, και τον Ιακωβίδη μαζί.
3: Στη Στίχημαν μπαίνει στο ρυθμό τη μεγάλη γιορτή με 720 δώρα χωρί κατάθεση. Κάνει την εγγραφή σου με τον κωδικό. Έλα, συγκεντρωθείτε. Κωδικό φέρτο. Φέρτο 720 και παίρνει εντελώ αυτόματα 720 δώρα χωρί κατάθεση. Ζει την απόλυτη μουσική δράση τη Στίχημαν με promo code φέρτο 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα, έτσι.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο χωρί τη Θεσσαλονίκη εδώ. Μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρί άγχο, βαλίτσε, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με την Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, ξεκινά από 39 ευρώ για δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο με μόλις 49. Venturisferries.com. Ένας νικητής κερδίζει, στέλνεις τώρα μήνυμα. Κερδίζει ενώ και εισιτήρια για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Στέλνεις στο Viber 6936-10-10-22 Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
3: Πάω για το password,
1: MG, παιδιά, MG. Κερδίζετε από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα στο Viber να μας πείτε το σφαίρα password.
3: Χτυπάει, πάλι καλά που δεν είχε ένα αυτό το τηλέφωνο. Το ένα δεν πατιέται.
4: Μια χαρά είναι το τηλέφωνο.
3: Ναι, ναι.
5: Παρακαλώ.
3: Ειρηνή.
5: Ναι.
3: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
3: Να σε χαιρόμαστε.
1: Α, γιορτάζει.
3: Ναι, ναι, γιορτάζει.
4: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο, βρε κορίτσι μου. Όλα τα καλά σου.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Για χρόνια πολλά σε πήραμε.
3: Ναι. Αν θες όμως, έχεις καταλάβει ποιος είναι?
5: Έχω καταλάβει, έχω καταλάβει.
3: Ειρηνάκη, έχεις και ένα password?
5: Έχω, 1202.
1: Μπράβο! Είσαι μέσα!
3: Άκου να δεις τι γίνεται. Έχεις μπει στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας. Γιατί είπες το σωστό το password και είσαι συντονισμένη στο σωστό σταθμό. Πώς αστού είπα όλα μαζί. Και επειδή σήμερα έχεις τη γιορτούλα σου.
1: Τη εύχεσαι να το κερδίσει, ξέρω.
3: Εκτός ότι τη εύχομαι να το κερδίσει. Σου κάνω δώρο, μια δώρο επιταγή. Από 5fashion.gr για τη γιορτούλα σου. Θα μπει στο Instagram. Και θα μου στείλεις μήνυμα για να σου πω πως θα πάρεις το δώρο σου, έτσι, γιατί θέλω να σου κάνει ένα δώρο από εκεί που έχει υπέροχες ρουχάρες.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να μπεις και όλες να τα δεις, fivefashion.gr, από εκεί σου κάνω και το δωράκι μας για να το, για να το πάρεις, έτσι που έχει σήμερα τη γιορτή σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά, χρόνια πολλά. Φιλάκια. Λοιπόν, μόλις μέσα στη μήνυμα έχετε φιλιά από τον Γιώργο τον Τζαλίκη.
1: Γιώργο μου!
0: Πηγαίνει στον Άγιο Εφραίμ να ανάψει ένα κεράκι και είπε θα μας ανάψει και όλους ένα κεράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιώργο, μεγάλη χάρη του. Εύχομαι και να είναι καλά η οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
3: Ευχαριστούμε.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ που μας σκέφτηκες. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Και τον έβλεπα στα social media που έλεγε ότι σε 2 χρόνια κλείνει 30 χρόνια καριέρας ο Γιώργος, mm-hmm, και θα κάνει μια πολύ ωραία δουλειά με διασκευές από τα παλιά του τραγούδια από τότε που ξεκίνησε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάντα είναι υπέροχος ο Γιώργος και υπέροχος να πας στο μαγαζί να περάσει ωραία, να διασκεδάσει. Αυτό είναι και το μυστικό του τόσα χρόνια. Λοιπόν! Κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό είναι!

0: γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.
1: Και στρίβαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου!
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου!
0: Ήταν ο Γιώργος Διανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
3: Ήταν και ο καταπληκτικότατος
4: Νίκος Καλούδης που παραπόρ, να πω, γάμους, γενέθλια, γιορτές, βαφτίσεις, κηδείες, εταιρικά event, Νίκος Καλούδης μουσική επιμέλεια για σίγουρη επιτυχία και σίγουρη διασκέδαση.
0: Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, έρχεται ο Θέμης, έρχεται το Δίδυμο, έρχεται η Ράνια, έρχεται και ο Πέτρος Καρασφαίρα 102,2. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο αυτή την εποχή. Κάντε, αφήστε το ραδιόφωνο ανοιχτό να παίζει και εσείς κοιμηθείτε.
5: Εντάξει, και άλλοι απέναντι ωραίο πρόγραμμα έχουμε.
0: Άσε. Πού το ξέρεις, τους ακούς?
5: Εννοείται, όλο, τα πάντα ακούω.
0: Τι ραδιόφωνο ακούς όταν φεύγεις από εδώ?
5: Τα πάντα ακούω.
0: Ωραία, πέσε, περίμενε, τώρα σοβαρά. Όταν φεύγεις από εδώ, τι
5: όταν
0: ακούς?
5: Όταν φεύγω από εδώ, ακούω τη Βερίνα μου μόνο. Ναι. Αλλά μετά βάζω λίγο Κατινάκι, βάζω λίγο μετά. Βάζω, το, κάνω ένα ζάπινγκ, τους ακούω. Ακούω λίγο την κούκλα, την Κατσίγιοργα, πώς τη λένε στο Λάμψη.
0: Τον Κατσίγιανη εννοεί που τραγουδάει.
5: Όχι. Αυτή.
0: Μέστε.
6: Ναι. Ένα πέπερ, ένα κάτι. Ναι.
0: Είδες την
5: ναι, τι θα πούμε. Ακούω και πειραϊκή εκκλησία.
2: Είναι λαϊκός, ρε.
5: Πειραϊκή εκκλησία στους 85,2.
0: Τι θέλω και ρωτώ το βλάκα εδώ.
5: Και το βράδυ ξαναγυρνάω στη φίλη μου τη Ράνια Κωστάκη όμως.
0: Α, δεν ακούς κανέναν άλλον. Έχεις καταστρέψει όλη το σφαίρα.
2: Το ράπτη με την Ελίνα δεν σου ακούς.
5: Και το ράπτη και το ράπτη με την Ελίνα.
6: Το Θέμη δεν τον ακούς?
5: Το Θέμη όχι.
6: Γιατί
2: κοιμάται εκείνη την ώρα, τι νομίζεις, ότι θα χαλάσει ζαχαρένια του?
0: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info κάθετο όρι.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
17: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω. Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
25: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Σφαίρα 102-2.
27: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
28: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλοι υπέροχα? Και σήμερα Τρίτη, 5 του Μάη, 14 λεπτά μετά από τις 10, η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber, αυτό το όμορφο και καλοκαιρινό πρωινό. Τουλάχιστον έχει ήλιο και μας φτιάχνει λίγο η διάθεση. Η θερμοκρασία όχι τόσο υψηλή, ας κυκλοφορούμε με τα καλοκαιρινά, γιατί θέλουμε να τα έχουμε άλλο. Αλλά ναι, ένα ζακετάκι. Τώρα, εντάξει, θα σκάνω τη μαμά, αλλά όχι, μια ζακέτα τη θέλει. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Οπότε, πάρτε το καφεδάκι σας. Έχουμε και σφαίρα password σε λίγο. Και άλλα δώρα που θα δώσω. Και λουλούδια. Και από εδώ και από εκεί. Χαμός γίνεται. Το πατάω προς το παρόν να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Επιθετικά πολύ. Με Θοδωρή Φέρη. Έτσι. Και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

102,2. Σφαίρα 102.

0: γυρίσω το στούντιο ανάποδα τώρα. 36 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τρίτη, 5 του Μάη, 5 του Μαγιού. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Θα πορευτούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Υπάρχει, παιδιά. Όλα και όλα υπάρχει κινητικότητα. Σήμερα, χθες ήμασταν μια χαρά. Τώρα ο Κηφισός υποφέρει από το ύψος μεταμόρφωσης μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο. Ξαναπιάνει λίγο στο Περιστέρι, στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια εκεί ένα κομμάτι. Η Κηφισίας από την άλλη πιάνει και στο Μαρούσι και στο Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα, πριν και μετά το Δαχτυλίδι, ξαναπιάνει στο ύψος του Χαλανδρίου, ξαναπιάνει στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείο, σε καλύτερα επίπεδα αυτή την ώρα. Κατεχάκι, έχουμε λίγο κίνηση στο ρεύμα της Καθόδου. Αλεξάνδρα, τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Όχι πολύ χαμός, αλλά εντάξει, κατάλαβες τώρα. Και το τρίγωνο των Βασιλικών. Βασιλής Σοφίας κατά κόκκινη, Βασιλής Αμαλίας κατά κόκκινη και Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης κόκκινη. Και λίγο στην Αρδίτου, Ηλιοπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια αυτή την ώρα ανοιχτά. Έχουμε και λίγο στο Ρέντι κάτω, εκεί βλέπω τώρα ένα κομμάτι, στην κάθοδο. Έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις του δεκάλεπτου στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα όμως. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έτσι. Πολλές φορές φαίνεται σαν να έχεις κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες, μέσα, έξω. Συμβαίνει σε όλους, το ξέρετε. Αυτό που ίσως όμως δεν ξέρετε είναι το 1888. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Κλείνω αυτό το on κάπου εδώ, γιατί αισθάνομαι ότι πνίγομαι και τα λέμε σε λιγάκι.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λε.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Χρειάζεται το σπίτι.

0: yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
2: Σφαίρα 102.2.
3: Υπέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 45 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τρίτη, 5 του Μάη. Καλή σας ημέρα. Διαβάζω εδώ το του καιρού και ότι επιστρέφει η άνοιξη με 26 άρια και λίγη συννεφιά. Ανοιξιάτικος λοιπόν και πάλι ο καιρός από σήμερα, με άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, μετά τις βροχές, μετά τα χιόνια στα ορεινά. Εντάξει, το ξεπερνάμε σιγά σιγά. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δω. Γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, βαρεθήκαμε. Αν και κάτι άκουσα τώρα εγώ ότι το καλοκαιράκι θα έχει τις βροχές του, βέβαια θα έχει ζέστη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είδομεν. 6936-10122 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Στον κόσμο των πολλών επιλογών, γιατί πάντα υπάρχουν πολλές επιλογές και πάντα όμως υπάρχουν αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, για τη συνέπεια, για την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου και όχι μόνο ο καφές. Μικέλ Coffee Company. Αυτή η ιστορία αξίζει λοιπόν να είναι καλή. Και όποιος ακούει Σφαίρα κερδίζει πάντα, το συζητάμε αυτό. Επομένως, εγώ κάθε μέρα σας δίνω το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα από το Μικέλ, αρκεί να γράψετε τη λέξη Μικέλ στο 6936-10122. Καλή επιτυχία, έτσι, γιατί αγαπάμε πολύ τον καφέ. Οπότε να μην τον δίνουμε και απλόχερα. Παρέα με τον Μικέλ. Αλλή μονό μας αν δεν το δίνουμε. Νίκος Απέργης, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Βέρτης. Αυτά τα τρία καταπληκτικά αγόρια. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφω.

Νίκολας Βέρτης, φοβερός. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι Τρίτη 5 Μαΐου. Η Μίβερη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Και έτσι θα πορευτούμε και για το επόμενο διωράκι που μας απομένει. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς, σε αυτό το σημείο που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV, κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή, κάνε τον ήρωά σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θα βγούμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφοντας μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Είναι λίγο πριν τις 11 στον σφαίρα 102,2.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σφαίρα 102-2.
21: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
22: Κόβουμε.
6: Καλά, γιατί είναι τόσο δυνατά στο κόβουμε. Κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Τρία λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Και σήμερα Τρίτη, 5 του Μάη, εδώ είμαστε μαζεμένοι. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα στον σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι πνευματικά χαρισματικοί άνθρωποι έχουν αυτές τις συμπεριφορές που θα σας πω τώρα, που σπάνια συναντάς αλλού. Δεν είναι κάποια υπερφυσική δύναμη, αλλά μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον τους. Έχουν ανεπτυγμένη λίγο την ενσυναίσθηση, ένα τσικ παραπάνω. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά λοιπόν χαρακτηρίζονται ως πνευματικά χαρισματικοί, καθώς διαθέτουν ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και βίωσης της καθημερινότητας. Νούμερο 1. Εμπιστεύονται το ένστικτο αντί της λογικής, γι' αυτό και συχνά δεν μπορούν να εξηγήσουν με λόγια τι σκέφτονται αλλά και τι νιώθουν. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Νούμερο 2. Βιώνουν συχνά déjà vu. Νούμερο 3. Θεωρούν ότι κάθε άνθρωπος αξίζει συγχώρεση. Ενστερνίζονται επίσης πάντα τον πόνο του άλλου. Τον κάνουν και δικό τους πολλές φορές. Παρατηρούν συμπτώσεις και συγχρονισμούς που οι άλλοι παραβλέπουν. Παρέχουν βοήθεια σε όποιον νιώθουν ότι τη χρειάζεται. Γνωρίζουν την αλήθεια ακόμη και αν προσποιούνται πως σε πιστεύουν. Και πιστεύουν πως όλα γίνονται όπως ακριβώς πρέπει να γίνουν και αργά ή γρήγορα θα φανεί. 6936 10 122, το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε, ό,τι και αν φέρει μέρα, γιατί υπάρχουν μέρες που είναι έτσι, υπάρχουν μέρες που είναι και γιουβέτσι. Διορθώνονται όμως όλα με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. Με λίγα λόγια και όχι πολλά θα περάσουμε στις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και αγαπημένους καλλιτέχνες και τα λέμε σε λιγάκι. Με Νίκο Οικονομόπουλο θα ξεκινήσω. Έλα αυτή η ροκιά εδώ, πολύ μου αρέσει.

0: Βρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: μα είναι ο Σάκης, ρε παιδιά. Είναι ο Σάκης. Και ολοκλήρωσα τις 10 επιτυχίες στη σειρά τις δεύτερες μας ώρες. 31 λεπτά μετά από τις 11. Τρίτη 5 του Μάη. Μη Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Χα, τυχερούλιδες. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη. Φανταστική εμπειρία, δεν λέω. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερό. Όμως και ταξίδι. Και τελικός. Αυτό είναι ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Τίποτα δεν είναι ανέφικτο, μωρέ, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις αυτό το μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και στη Βούδα και στην Πέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom Maps στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber και... Τι είναι η συντροφικότητα? Διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τη συντροφικότητα στο βιβλίο Καθρέφτης, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Η συντροφικότητα, λέει, παιδιά μου, δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Στις εύκολες, καλά. Όλοι μια χαρά είμαστε. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Μπορείτε να ζητήσετε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλο το βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, βγαίνουμε ένα μικρό break και επιστρέφω για να παίξουμε σφαίρα password. Σε λίγο θα ακούσετε το password και θα πούμε τα καθέκαστα, εντάξει? Εντάξει.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
3: Βουγιουκλάκη.
2: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
4: Όχι, ας το, 500 ευρώ θα πάρει.
3: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
2: Όχι, σε πολύ μακριά.
3: Τι.
2: Καροτσέρι. Και κάροτ και τσέρι.
5: Καροτσέρι.
6: Έξι με 7, 8, 9,
7: 6 με 10.
8: Πρωινό σφαίρα.
9: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
10: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
3: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
8: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
9: Είναι που με άφησες, τα λιώνω σαν γερί.
8: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Είσαι της να φύγει, δεν αντέχω.
8: Vogue Club Athens.
11: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
8: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
18: Happy Mastercard Day!
20: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Ζουζάννα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του θεάτρου Gloria.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
23: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-1-4.
24: Έλα, καλησπέρα, καλημέρα. Αυτό είναι το Σφαίρα Password. 40 λεπτά μετά από τις 11. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Ελπίζω να το ακούσετε, να το έχετε σημειώσει. Τρίτη, 5 του Μάη, λοιπόν, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Πανέτοιμη σε λίγη ώρα να βγάλω έναν μία από εσάς στον αέρα να μου πει το Σφαίρα Password για να μπει στην κλήρωση για τον αυτοκινητάρα που σας δίνουμε. Για να κάνετε τα ταξίδια, τα ωραία. Αχ, τι ωραία είναι τα ταξίδια με το αυτοκίνητο, ρε παιδιά. Και πόσο πιο άνετα με το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση κιόλας. Σας δίνουμε και τίποτα απλό. Αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Glass στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο, τα ξέρετε. Τώρα μην τα ξαναλέω ότι είναι κλειδωμένο σε ένα γκαράζ. Και μόνον εσείς μπορείτε να το ανοίξετε. Password στο 6936 10122, και τα λέμε σε λίγο. Μόλις ακούσουμε Γιάννη Πλούτορχο, Νίνο Τζόζεφιν. Τι κάνει. Μ' αρέσει το τραγούδι. Και Ανδρομάχη Σούσουρο, να γίνει λίγο χαμός. Πάντα με καφεδάκι Μικέλ, όλα αυτά, γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου, σέβεσαι το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Να βάλω πρώτα. Ναι, έτσι θα ξεκινήσω. Πάμε.

0: 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: σούσουρο σου λέω, και τι σούσουρο. Έχει γίνει σούσουρο ότι δίνουμε το καλύτερο αυτοκίνητο που υπάρχει, το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μιβέρινα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται, μέχρι και τη μία πληκτρολογώ ήδη το τυχερό τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε. Καλή κατευθείαν, καλέ. Βασίλη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Πού είσαι, στη δουλειά?
1: Στη δουλειά, ναι.
0: Πού αλουθάσουν, βρε Βασίλη μου. Να σου πω, έχεις καταλάβει που σε παίρνω?
1: Από το Σφαίρα.
0: Από το Σφαίρα, ολόσεστος. Τώρα θέλω να μου πεις δυνατά και καθαρά το password. Μην μου το κάνεις αυτό.
1: Σε λεπτό.
0: 2014, μπράβο ρε Βασίλη μου, κόψες την ψυχή δηλαδή, λέω δεν θα το πει τώρα και θα τρελαθώ, θα μου χαλάσεις.
1: Όχι,
0: το σερί.
1: Όχι, υπάρχει λίγο σασπέν.
0: Α, νάτος, θες να μας πεις κάτι πριν κλείσεις, να κάνεις μια δήλωση, κάτι, να ακουστείς κάπου?
1: Όχι, αναγκαστικά.
0: Όχι, μωρό, όχι, δεν πειράζει. Έγινε ρε Βασίλη μου. Φιλάκια πολλά, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση. Έλα, γεια. Να, αποφασίζω. Μήπως βγαίνετε και λέτε, μήπως θέλετε αφιερώσεις. Να τα λέμε και αυτά. Αφού σας παίρνουν τηλέφωνο και βγαίνετε στον αέρα, μπορεί να θέλετε να κάνετε μια αφιέρωση στο κορίτσι σας, στο αγόρι σας. Οπουδήποτε. Ή να πείτε, ξέρω εγώ, κάτι. Μήπως σας δίνω βήμα να το λέτε, θα δούμε. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω κι άλλο δώρο.

0: έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
15: τρεχάτε για να δείτε,
14: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novi Bet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
21: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ

0: Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
8: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι 12, Νταν Καραντάν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Έφτασε η ώρα για το δώρο της ημέρας. Βεβαίως και έχει φτάσει αυτή η ώρα. Anthemion Flowers. Λοιπόν, μια φανταστική ανθοδέσμη, γιατί τα λουλούδια είναι ωραία τα λουλούδια, ρε παιδί μου. Σου φτιάχνουν λίγο τη διάθεση. Και ειδικά τώρα που πλησιάζει και η γιορτή της Μανούλας, που είναι 8. Όχι, 10, ψέματα. Η γιορτή της μητέρας είναι Κυριακή 10 Μαΐου πέφτει. Και τι καλύτερο από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. Και όχι μόνο για τη γιορτή της μητέρας, γενικά Anthemion Flowers για όλα σας τα λουλούδια. Από βαθιά κόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλες συνθέσεις. Διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου έτσι, επιλογή και κάνε τη μέρα του ανθρώπου που θα τα χαρίσεις πραγματικά ξέχαστη. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Anthemion, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936. 10-102-2 και καλή επιτυχία. Αν θες τώρα εσύ να τελειώσεις και με τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, μπαίνεις στο 11888.gr, βρίσκεις λογιστή, κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, στα εξηγεί όλα online από τον καναπέ σου, 11888 για όλα, μπαίνεις, κλείνεις, σε 2 λεπτά έχεις τελειώσει. Έτσι καμία σχέση όπως το κάναμε παλιά. Τσακ, μπαμ, σε κάστε, σκουπίστε. Γεια σας. Ξεκινάω αυτή την ώρα με Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι έχει μάθει ένα τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα 102.2 και πάρα πολύ χαίρομαι που έχουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και έρχονται κι άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Έτσι έχει μάθει.
7: Σφαίρα 102.2.

Restosphere Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Κώστας Οικονομόπουλος και όπου κι αν πας, έτσι φιλική συμβουλή. Αφήστε τους μωρέ να πάει όπου θέλει ο καθένας και να δούμε μετά τι και πώς. Αλλά γενικά αφήστε. Εντάξει. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, 30 λεπτά μετά από τις 12. Και φύγαμε. Γιατί φύγαμε? Για ζωδιάκια. Ξεκινώ με τους κρυούς. Κέρδη από δουλειές ή συναλλαγές με το εξωτερικό. Εκεί θα έχετε μεγάλο ωφέλη από ένα ταξίδι επίσης. Σταύρη, μια συνεργασία που μπορεί να κυνηγάτε καιρό, τώρα θα σας φέρει αρκετά κέρδη. Α, τι γίνεται, πολλά τα κέρδη σήμερα. Δίδυμη. Παρουσιάζετε άστατη συμπεριφορά προς τη σχέση σας και υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Καρκινάκια, ενώ είστε σε θέση να φέρετε εις πέρας οτιδήποτε και σας ανετεθεί, έχετε μια αναβλητικότητα που σας κρατάει πίσω. Συμβαίνει και αυτό. Λιοντάρια. Ρομαντική, αγαπησιάριδες, αλλά ασταθείς. Μάλιστα. Παρθένη, ενδιαφέρον για οικογενειακή ζωή και ό,τι αφορά την οικογένεια. Θα βοηθηθείτε σήμερα οικονομικά. Ζυγή, που είστε, σας έχασε. Οι επικοινωνίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας θέματα. Σκορπιοί, μπορεί να σας τρομάξει μια διακύμανση στα οικονομικά που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, ωστόσο, όχι σε δικά σας λάθη. Επίσης, ένας καινούριος έρωτας μπαίνει στη ζωή σας, το ξωτάκια. Η προσωπική σας ικανότητα και αξία θα φέρουν την αναγνώριση και την επιτυχία. Εγώ, κύριο, ο ψυχισμός σας σκαμπανεβάζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργούνται προστριβές με τους φίλους και τους συνεργάτες σας. Υδροχόοι, αν καταφέρετε να αποκτήσετε τον έλεγχο των αισθήσεών σας, θα γίνετε τέλειοι κριτές προσωπικότητας και του χαρακτήρα των άλλων. Και τέλος, ψάρια, να ασχολείστε με τα κοινά, την πολιτική, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τη συγγραφή. Με όλα αυτά, τότε σήμερα θα απολαύσετε μεγάλη επαγγελματική εύνοια και επιτυχία. Και μπράβο σας, μικρή διακοπή. Και έρχομαι για το φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα, ο Γιουτζίρο.
0: Εντάξει, τα θέλεις.
2: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
17: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
16: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
17: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
16: Θανάση, πες μου κι άλλα.
17: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebpavlaessay.gr.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάνουμε φανταστική παρέα όπως και κάθε μέρα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Αντωνάθη, Θέμης Γιοργαντάς, Ελίνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος Συνάντης, ο Παναγιώτης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο. Τι ημέρα είναι αύριο, Τετάρτη. Αμήν. Που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, γιατί όλη μου την αγάπη.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
3: Ανεκδότο τη ημέρα.
4: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
5: Πέθανε.
4: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
6: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
14: Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Πού είναι, πού είναι.

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
6: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
13: οχ,
12: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
16: Hello, hello! Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη. Ναι, είναι 5 του Μάη. Το νιώθουμε αυτό. Εντάξει, δεν θα πω κατά καλό καιρό τώρα, αλλά θα πω ρε παιδί μου ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινή ημέρα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 22 θα φτάσει και τους 24 από τις 4 το απόγευμα και μετά. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς θα κάνουμε μετά την ραδιοφωνική μας εκπομπή. Κάπου εκεί σε θάλασσες, σε ακρογιαλιές, όπου βρεθώ, όπου σταθώ να κάνω την ηλιοθεραπεία μου, γιατί πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να με τονώσει και να μου δώσει ενέργεια μετά τη μουσική. Και εννοείται αυτό. Λοιπόν, αγαπάκια μου, καλώς ήρθατε εδώ. Θα περάσουμε τέλεια μέχρι τις 3, σας το υπόσχομαι. Και τώρα με τον τελικό του UEFA Champions League, όλα είναι δυνατά γιατί η Cosmote TV το έκανε και πάλι το θαύμα της. Ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη. Και είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom στην ενότητα Moments και δηλώσου συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις συμμετοχές. Σε λίγο έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάνος κι άμμος, ο Πέτρος Ιακωβίτης, ενώ τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος που τα περισσότερα πράγματα στη ζωή του τα θέλει να τα εκφράσει, τα λέει με λίγα λόγια όπως και ο τίτλος αυτό στο τραγουδιό. Νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν μιλάει πάρα πολύ και καλά κάνει. Σας περιμένω αυτή την Παρασκευή, δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό, Παρασκευή 8 Μαΐου, ζωντανά από 1 μέχρι τις 3 από το νέο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, όπου θα γίνει και η παράδοση του αυτοκινήτου του Πασχαλινού Διαγωνισμού Πάσχα, όπως το θες, στο μεγάλο νικητή. Μην λείψει κανείς. Μέχρι τις 3 η Μαρία Ντονά έρχεται στην παρέα του Σφαίρα 102.2.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: είδε και ζω το όνειρό μου. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό, στο σφαίρι 102 στα 30 λεπτά και μετά τη μία. Πόσο σα αγαπώ, πολύ σα αγαπώ. Πόσε επιτυχίε θα παίξουμε, πολλέ. Πόσο θα σε βοηθήσει ο Γερμανό ακόμη περισσότερο, γιατί 2 στις 3 επισκευέ κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή και έχουν εξοδοτημένο σερβι, πιστοποιημένου τεχνικού, σύγχρονο εξοπλισμό. Παρακαλώ πολύ και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία είναι ο νούμερο ένα προορισμό. Νούμερο ένα προορισμό για σερβι κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Και πραγματικά είναι τεράστια ανακούφιση, να το ξέρετε αυτό. Εννοείται. Μείνετε παρέα μαζί μου. Έρχομαι και εγώ εδώ στη δική σας παρέα. Και η ανακούφιση δεν θα μείνει μόνο για το κινητό σας, αλλά και για το ίδιο σας το κορμί. Έχω σε λίγο μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από την εταιρεία Mon Massage & Spa, που θα γίνει δική σας. Stay tuned, stay σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα. Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο. Πρωινό σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2. Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς? Σ'
2: ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
13: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
21: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και θα γίνουν πολύ καλύτερα, γιατί την Παρασκευή 8 του Μαΐου σε περιμένω 1-3 από το νέο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, που θα γίνει και η live παράδοση του αυτοκινήτου του Πασχαλινού Διαγωνισμού Πάσχα, όπως το θες, στο μεγάλο Nicky Team. Σε άλλα νέα, να σου μιλήσω και για την κορυφαία λύση που αφορά το κινητό σου και δεν είναι άλλη από τον Γερμανό, γιατί 2 στις 3 βλάβες, πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επί τόπου. Εξουδετημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Νούμερο 1 προορισμός για εξουδετημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Τώρα έρχεται ο Νίκος Βέρτης, Ελγονίκος Οικονομόπουλος, η Ριέλ Νίδο, αλλά και Στέλιος Ρόκος στον Σφαίρα 102.2. Έχουμε ποικιλία από τραγούδια. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία μαζί μας. Αρκεί να μείνετε και να κάνετε την επιλογή αυτή μέχρι τις 3. Μέχρι τότε θα είμαι και εγώ εδώ στην παρέα σας. Τώρα σκεφτούμε λίγο έτσι πιο ρομαντικά. Τι είναι αυτό που πραγματικά μας έχει λείψει πολύ, που λέει και ο Νίκος.

υπέροχο ο Στέλιο Ρόκο. Όσο έχω εσένα, δεν φοβάμαι κανένα. Στο Σφαίρα 102,2 το. Ίσως από τα πιο ρομαντικά τραγούδια του Στέλιου, να πούμε αυτό. Ναι, μετά το Μαρία Μαράκη Μαριόχο και λόγω εγώ, ρε παιδί μου, να πιστεύω ότι είναι το πιο ωραίο του τραγούδι. Αλλά και άλλα τέτοια πολλά θα ακούσουμε μέχρι τις 3, σας το υπόσχομαι, και ρομαντικά και ξεσηκωτικά και τα πάντα όλα. Μέχρι τότε όμως, τι καλύτερο από ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη για δύο για το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Και αν νομίζω ότι σου λέω ψέματα, δεν σου λέω. Κοσμοτέ TV, μπαίνεις μέσα στο Magenta Moments, στην ενότητα Moments. Δηλώνεις συμμετοχή και ζεις μια εκπληκτική εμπειρία που δεν υπάρχει άλλη σαν κι αυτήν. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μπείτε τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να είναι τυχερή σου μέρα και τι μπορεί να σου έρθει στο τέλος της ημέρας. Σε άλλα νέα, φεύγω για ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφω γρήγορα στον Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, Σπύρο.
8: Τι είναι πάλι?
7: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
8: Δηλαδή?
7: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
8: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
7: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
8: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
7: Με σώζεις.
8: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome. Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
7: Με σώζεις.
8: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.

0: το croatiaairlines.com.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Είναι

0: Δευτέρης Κρίκης.
1: Είσαι της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Club Athens.
2: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Ρωμαίος!
14: Γιουλιέτα!
13: Από του Μπόστ την Μπένα!
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
14: Ρωμαίο Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σφαίρα 102-2.
0: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
20: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα. Είμαστε παρέα μαζί. Είμαι η Μαρία Ντονά και ναι, στην παρέα μου έχω την Κοσμοτέ Insurance.gr. Καλύτερη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου μέσα στις κορυφαίες 19 ασφαλιστικές, τις οποίες μπορείς και να τις συγκρίνεις και να πάρεις αυτή που ταιριάζει στα δικά σου μέτρα και σταθμά με μόλις 65 ευρώ τον χρόνο. Τώρα μείνε όμως παρέα μαζί μου, γιατί έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με το είπες, η Άννα Βύση με το προτιμώ, η Ελένη Φουρέιρα. Τώρα τι άλλο να σας πω για να μείνετε. Έρχεται και το Σφαίρα Password. Ακόμα πιο κοντά θα φτάσετε σε ένα εκπληκτικό μαγικό αυτοκίνητο σε λίγο.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: υπέροχο τραγούδι από τους Vegas. Φίλαμε στον Σφαίρα 102.2. Τι υπέροχο που είναι αυτό και τι υπέροχο να πηγαίνει στο Γερμανό, γιατί δύο στους τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή που μπαίνετε μέσα. Αυτό είναι το πιο φοβερό και αυτό που θέλουμε περισσότεροι από εμάς, με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό, γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μα πάνω από 25 χρόνια εμπειρίες είναι νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Δεν φαντάστε τι ανακούφιση ήταν αυτό για εκείνον. Γιατί, παιδιά, κανείς μας δεν θέλει να τρέχει και να ψάχνετε όταν το κινητό μας κάνει νερά κυριολεκτικά. Λοιπόν, το νου σας, έχω δωράκι αμέσως τώρα, δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από την εταιρεία μόνο μασάζ που έχω στην παρέα μου. Αρκεί να στείλετε ένα SMS στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη μόνο μασάζ στο ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Επιστρέφω με σοβαρό διαγωνισμό Σφαίρα Password σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Καλησπέρα, λέω, ήταν μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εσύ με τα 8, 9, 6 με 10.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
18: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
19: Και νιώθω.
18: Vistabet.
1: και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Στα Viber 6936 10122.
20: Το Σφαίρα Password είναι 1-1-1-0.
21: Και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αυτή τη στιγμή, πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τι είναι αυτό, είναι το Σφαίρα Password. Ένα MG3 Hybrid, exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την MG Omega Elas Alpha Epsilon. Μπορεί να γίνει δικό σου αρκεί να στείλεις αμέσως τώρα ένα μηνυματάκι στο Viber του Σφαίρα με τη λέξη Σφαίρα Password και να βγούμε στον αέρα και να μου δώσεις το σωστό κωδικό. Έρχεται και μπορεί να καταφέρεις να μπεις σε αυτό το γκαράζ και σε αυτή την τεράστια κλήρωση. Λοιπόν, σε άλλα νέα όμως έρχεται και η γιορτή της μητέρας που πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Αρκεί να μπείτε τώρα στο sfera.gr να πείτε το δικό σας ευχαριστώ στη μητέρα σας και την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σας αυτό θα βγει στον αέρα και θα το ακούσω ότι είναι ό,τι πιο γλυκό μπορείτε να κάνετε. Σας πω πραγματικά, έχετε ακόμα τις μανούλες σας στη ζωή. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία αυτό. Λοιπόν, αλλάζω λίγο κλίμα έτσι για να μην γίνουμε και πολύ συγκινητοί. Και αν ψάχνεις τον τρόπο πώς θα κάνεις το κινητό σου με ένα γρήγορο έτσι, μια γρήγορη επισκευή, τότε δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση από τον Γερμανό. 2 στους 3 επισκέπτες που πηγαίνουν για να επισκευάσουν το κινητό τους τα φτιάχνουν άμεσα στο κατάστημα. Το 69% των βλαβών λύνονται εκείνη την ώρα που μιλάμε από εξουδετεμένο πάροχο σερβίς, υπερσύγχρονα μηχανήματα εξοπλισμού και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Ό,τι καλύτερο, όσο και αν πεις με πάνω από 25 χρόνια, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουδετημένο σερβίς κινητού, να τα λέμε και αυτά. Τώρα έχει έρθει η ώρα για μια μαργαρίτα. Διαχειρός Χριστού Μάστορα στον Σφαίρα 102.2.

0: Αυτό είναι ο υπέροχο Θοδωρή Φέρη στον Σφαίρα 102. Όνειρο θα είναι ξανά. Πάντω, όνειρο δεν είναι το γεγονό ότι μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε τον τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώ που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV, τώρα που μπορείτε να κάνετε το όνειρό σα πραγματικότητα. Κοσμοτέ Telecom Apps, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και το όνειρό σα γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά με του όρου και τι προποθέσει που ισχύουν αμέσα στο Κοσμοτέ Telecom App. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τη γραμμή στον αέρα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σφαίρα password και να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Για πάμε.
1: Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Μαράκι.
0: Γεια σου, Μαράκι μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά είμαι εσύ.
0: Καλά, πού σε βρίσκω?
1: Στο γραφείο, δουλεύω.
0: Τέλεια, Μαράκι μου, καλή υπομονή. Α, είναι και αυτό κάτι καλό. Τουλάχιστον, επειδή μου είσαι μέσα στο χώρο που θέλεις, δεν έχεις δεξιά και αριστερά άτομα που ξέρεις.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο το σφαίρα password.
1: 1-1-1-0.
0: Μπράβο, ρε Μαράκι. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, Μαράκι μου, μία αφιέρωση θέλω να κάνεις, όπου θες εσύ.
1: Να είναι καλά τα παιδιά μου, η οικογένειά μου.
0: Αχ, μπράβο, Μαράκι μου. Τι γλυκιά μανούλα. Ένα έχουμε ή δύο?
1: Δύο.
0: Μπράβο, ρε Μαράκι μου. Μπράβο. Να τα φιλήσεις και από μένα και να τους δώσεις πολλά φυλάκια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Συνεχίζετε με Θέμη Γιώργαντά στην παρέα και αμέσως μετά Λίνα Παπίλα Νικόλας Βράπτης, τα παιδάκια μας και μαζί τους θα παίξετε σφαίρα password με τα αγαπημένα μας αυτά παιδιά που πόσο μας κάνουν να γελάμε κάθε απόγευμα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε πως αύριο ξυπνάτε 6 με 10 με το καλύτερο πρωινό της Αθήνας, τον Γρηγόρη, την Άνση, τον Γιώργο, τον Παναγή και τον Νικόλα, όπου και εκεί θα παίξετε σφαίρα password και στην εκπομπή της Βερίνας, σε μένα και στα παιδιά το απόγευμα. Πολλά φιλάκια, να είστε καλά.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
8: Ναι!
9: 12-12.
8: Μπράβο!
10: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Για διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο

0: σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Σφαίρα 102-2.
19: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα, Τρίτη, 5 του μήνα, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στην Ειρήνη και την Ρένια. Τον Ειρηναίο και το Ρένο. Χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Εδώ, φυσικά, στο Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 92,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσανε κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μιλάγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει, θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απά να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Κοιτάξτε, ατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει. Όχι, μου λέει. Τι να το γεμίσω, τέτοιο ρε, παιδί μου. Με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει, no,
1: I want
2: to. Θέλω μερσέντα. Ρεσά!
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Από τα πιο αγαπημένα μου του Διονύση Σχοινά συγκυρωνούν τα δοχή εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova. Παιδιά, σας έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα. Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, καταλάβεις.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς? Σ'
16: ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
23: Πέρτο.
24: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
24: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
24: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
24: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
28: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
29: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
28: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
29: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
28: Vogue Club Athens.
30: Δεν υπάρχει μέρα μου τέλει.
28: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
31: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
32: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και πριν πάμε στην Δέσποινα Βανδύ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, πάμε My Market, παιδιά. Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Αυτή την Παρασκευή, 8 του μήνα, το μαράκι μας η Μαρία Ντονά θα εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι από το ολοκένουριο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων, παιδιά. Εκεί, έχω να σας πω, θα γίνει ολοζώντανα από τη Μαρία Ντονά η παράδοση του αυτοκινήτου του πασχαλινού διαγωνισμού Πάσχα όπως το θες στον σούπερ τυχερό. Μη λείψει κανείς. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι.

τέτοια στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου. Αν με δεις να κλαίω εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τη συντροφικότητα από το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Μπορείτε να αναζητήσετε τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
6: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Και ανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν...
9: Άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.

0: Υγείας.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
14: Σφαίρα 102-2.
15: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
16: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε, παιδιά. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το Σφαίρα Password, είναι εδώ και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το MG300 Plus, σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ομεγαλά στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, θα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός, μια σούπερ τυχερή, θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Όροι και προϋποθέσεις σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακόπες για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργιος, αποκλειστικός Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
17: Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 2.
1: Το θέμα της ημέρας, απλά λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
2: Θα προτιμούσες να παρατήσεις
1: δίλημα,
2: για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ, το φαγητό.
1: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου,
3: έχω ευχαριστηθεί και τα δύο.
1: Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Κατάλαβες. Δόξα τω Θεώ.
2: Γιάννη.
4: Θα κόψω το φαγητό,
2: Κοίτα ο Μπούνιος.
1: Τι θα κόψω το φαγητό? Σιγά, βρε. Βρε ρόκος η φρέντη της ηχοληψίας. Άσε μας, βρε κουσκούνι, φύγε από εδώ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Το τραγούδι αυτό βρίσκεται για 4 εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 30 και παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο αν παραμένει νούμερο 1 για 5η συνεχόμενη εβδομάδα. Είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες στην παρέα μας και η Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική είναι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω παιδιά, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και τη λέει: Το ξέρατε ότι ο Τωτός αντιγράφει? Τι λέτε, λέει η μητέρα του Τωτού. Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει. Είστε
3: ποτέ.
2: Καλά. Με προσβάλλετε.
3: Ναι.
2: Κοιτάξτε, του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και ο Τωτός. Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και δύο από την Κρήτη. Λέει η μητέρα, εντάξει, λέει, παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη. Εντάξει, λέει, όμως την ερώτηση ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του. Δεν ξέρω. Και ο Τωτός απάντησε, ούτε κι εγώ.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. VistaBet.
7: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
12: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Ε, τι ε!
21: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: και ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Πείσε της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Athens.
2: Δεν υπάρχει μέρα μου θέλει.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και θα σας πάω τώρα σε κάτι που νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανοίγω το φάκελο Όσκαρ και εσύ τώρα θα μου πεις πού τα θυμήθηκες τα Όσκαρ, μπαίνει καλοκαίρι. Θα σου πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου, πού το είδες το καλοκαίρι ο ΕΟ. Πλάκα κάνω, έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο αυτό. Λοιπόν, κάποια Όσκαρ κυριολεκτικά εξαφανίζονται από προσώπου γης. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουν χαθεί κάποια Όσκαρ, κάποιες φορές έχουν ξαναβρεθεί. Θα σας πω αυτές που έχουν νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα σας πάω στον Τζάρετ Λέτο. Ο Τζάρετ Λέτο δεν μπορούσε να βρει το δικό του Όσκαρ για 6 χρόνια. Το 2021 λοιπόν ο πρωταγωνιστής της ταινίας Dallas Buyers Club, ο Τζάρετ Λέτο, αποκάλυψε ότι το Όσκαρ που κέρδισε το 2014 χάθηκε κατά διάρκεια μιας μετακόμισης. Και αφού έμεινε μακριά του για τουλάχιστον 6 χρόνια, το βραβείο ξαναεμφανίστηκε το 2024, όταν ο ίδιος πόζαρε θριαμβευτικά με το Όσκαρ στα δικά του social media. Πάμε στο Matt Damon. Ο σεναριογράφος της ταινίας Good Will Hunting, ο ξεχωριστός Will Hunting, υπέροχη ταινία, δήλωσε το 2007 ότι μια πλημμύρα, λέει, στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη οδήγησε στην εξαφάνιση του δικού του Όσκαρ. Ξέρω, λέει, ότι κατέληξε στο διαμέρισμά μου στη Νέα Υόρκη, αλλά δυστυχώς είχαμε μια πλημμύρα, εγώ και η γυναίκα μου, όταν ήμασταν εκτός πόλης και αυτή ήταν τελευταία φορά που το είδα. Είπε επίσης ότι το τρόπαιο θα μπορούσε να έχει αποθηκευτεί από κάποιον που καθάριζε το σπίτι, αλλά ότι επίσης θα μπορούσε να έχει κλαπεί. Και τώρα το καλύτερο, σας έλεγα για το τέλος. Γούπι Γκόλμπερκ, λοιπόν, θυμάστε την ταινία Ώρα του Σεραστής, Ghost, εντάξει, ήταν θεά. Είχε πάρει το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου. Λοιπόν, ήθελε να το στείλει σε μια εταιρεία στο Σικάγο για καθαρισμό. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία, το έστειλε δηλαδή, παρ' όλα αυτά η εταιρεία δεν παρέλαβε ποτέ το Όσκαρ, γιατί διαπίστωσε το πακέτο, λέει, στο οποίο είχε ταχυδρομηθεί, ήταν άδειο. Ένας φρουρός ασφαλείας από την άλλη, άκου τώρα, στο αεροδρόμιο στο Οντάριο, βρήκε αργότερα το χαμένο Όσκαρ της Γούπι Γκόλμπερκ. Κάποιος προφανώς άνοιξε το κουτί, αφαίρεσε το αγαλματίδιο και ξανασφράγισε το πακέτο. Η Γούπι λοιπόν μετά από αυτά ορκίστηκε ότι το Όσκαρ της δεν θα έφευγε ποτέ ξανά από κοντά της. Βρε Γούπι, είναι δυνατόν να στέλνεις το Όσκαρ για επισκευή, τόσο και καθαρισμό, με το ταχυδρομείο? Το Όσκαρ το έστειλες πραγματικά μέσα σε ένα δέμα ταχυδρομείο, λες και ήταν δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, πού πάνε όλα αυτά τα Όσκαρ? Ωραίο. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Κωνσταντίνος Αργυρός Λιώμα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Το τραγούδι αυτό μας το ζήτησε ο φανατικός μας ακροατής από τα Μέγαρα, ο Δημήτρης. Είναι λίτα αγαπημένο το τραγούδι. Δημήτρη, παίζει για σένα. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova. Έχω να σου πω, έχεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφτείς προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απόγευμα την Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
5: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος.

0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Yay, yay, είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Σπυρό.
16: Τι είναι πάλι.
15: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
16: Δηλαδή.
15: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
16: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
15: Στο τένις.
16: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
15: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
16: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
17: Μ' ακούτε λίγο.
18: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
17: Τι κάνετε?
18: Έτσι μιλάς στον αέρα.
17: Δεν μου ταιριάζει.
18: Γεια σας.
20: Καλησπέρα.
17: What's your name?
18: Α, καλά.
19: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
20: Wow.
18: Έκανε wow.
19: Με την Ελίνα Παπίλα

0: Δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
1: Στη Νικόλα Ράπτη.
2: Αυτή την τράπεζα τη ξεφτύλα.
1: 5 με 8.
0: Θα είμαστε παρέα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Όλα κάνει νιάου νιάου.
0: Νιάου νιάου.
3: Πού είχα πάει.
0: Στο τρελοκομείο έχει πάει, αγάπη μου.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
1: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: φάκελο δεν έχω.
1: Ο φάκελος.
0: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλοκαίρι, μύρισε καλοκαίρι. Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Τριτούλα 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Εφραίμ.
1: Στον Εφραίμ, Ειρήνη, Ρένα, Ρένια, Ειρηναίος, Εφραιμία, όλοι αυτοί γιορτάζουν.
0: Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Από τα πιο ωραία ονόματα το Ειρήνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Πολύ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και είναι τρίτη σήμερα, 5 του Μάη. Μάιος, παιδιά, ωραίος. Ο πιο ωραίος μήνας μετά το Δεκέμβρη είναι ο Μάιος για μένα.
1: Ναι,
0: ο Δεκέμβρης είναι Χριστούγεννα, λαμπερό. Το Αύγουστος είναι η Κυριακή του καλοκαιριού.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: ο
0: δεν
1: Αύγουστος,
0: υπάρχει. Ενώ ο Μάιος είναι η Πέμπτη.
1: Αύγουστος,
0: έχω να περιμένω που σου κού, κατάλαβε.
1: Τζιτζίκια τον Αύγουστο.
0: Πότε βγαίνουν τα καρπούζια?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί έχω πεθυμίσει ένα καρπούζι.
1: Νιώθεις οικεία.
0: Λέω, δεν βγαίνουν μαζί με τα κουνούπια, τι στο καλό.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Τζονς Μπούνιας.
0: Τι έκανε σήμερα, πώς ήταν η μέρα σου?
1: Από το πρωί τρέξιμο από εδώ από εκεί.
0: Ναι.
1: Μπήκα 4 ώρα σπίτι, έφαγα λίγο σνιτσελάκι.
0: Σνιτσελάκι
1: με λίγο τυράκι.
0: Α, τρως και σνιτσελ.
1: Ναι, το φτιάχνει η γυναίκα μου.
0: Α, γιατί
1: σπιτικό. Mm. Σπιτικό σνίτσερ στο φούρνο, όχι τηγανιτά και τέτοια. Έφαγα και ήρθα εδώ πέρα γιατί σήμερα η μέρα δεν τελειώνει.
0: Όταν τρως δεν έχεις υπνηλία μετά?
1: Όχι. Ναι, άμα φάω πάρα πολύ, ναι, τώρα τρώω πολύ συντηρητικά.
0: Εγώ παίρνω κάτι αντισταμινικά αυτές τις μέρες.
1: Ναι,
0: έχω πει στο γιατρό. Και μου λέει δεν φέρνει τόσο υπνηλία.
1: Τι παίρνεις?
0: Δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Είναι κάτι καινούργια που είναι για την αλλεργική ρινίτη. Θα με ακούς που είμαι.
1: Λίγο
0: που μιλάω
1: μπουκωμένη.
0: Με τη μύτη. Ναι. Όχι που φέρνουν υπνηλία.
1: Ναι,
0: έχω υπνηλία όλη μέρα.
1: Όλα αυτά.
0: Το πρωί δεν μπορεί να
1: σου πει. Γι' αυτό λένε ότι, ας πούμε, κάτι κομτρέξει, κάτι τέτοια. Καλό είναι να τα παίρνει το βράδυ πριν κοιμηθεί.
0: Μωρέ, και εγώ το βράδυ τα παίρνω, αλλά νιστάζω μέχρι την άλλη μέρα το βράδυ. Γιάννη, πώς είσαι, τα νέα σου? Τίποτα, No news, good news. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος και θα γίνει ακόμη καλύτερο τις επόμενες μέρες. Να ξέρετε ότι περιμένουμε ένα τριαντάρι το Σάββατο, 28 με 30 βαθμούς. Και την Κυριακή θα έχει ηλιοφάνεια, θα είναι πολύ ωραία. Νοτιάδες θα είναι, κατάλαβες. Καθόλου κρυουλάκι, ωραία μπανάκι,
1: ωραία
0: μπάνιο. Πότε ξεκινά? Εσύ τώρα θα μπαίνεις θάλασσα τώρα?
1: Ναι, ρε.
0: Α, μπαίνει.
1: Θα μπαίνα, ναι, αν ήμουν, ας πούμε, στην Ιταία ή κάπου αλλού. Στην Αθήνα δεν θα πάω για μπάνιο, αλλά αν είμαι κάπου που έχει. Έτσι, αν με έχει 30 βαθμούς θα μπω.
0: Περίμενε. Συνήθως από το μπάνιο πότε το κάνεις? Το πιο νωρίς ποιο ήταν?
1: Κοίτα, το μπάνιο κάνω όποτε μπορώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το πιο νωρίς.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Ελίνα.
0: Το νωρίτερο, μάλλον.
1: Μάιο, ας πούμε. Έχει τύχει να βουτήξω όταν ήμουν μικρός φοιτητής, ας πούμε, να κάνουμε και Πάσχα. Όταν πηγαίναμε στην Ιταία για Πάσχα.
0: Η πιο κρύα θάλασσα είναι Μάρτι, νομίζω, ε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μάρτι, η πιο κρύα θάλασσα, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ Ιούλιο. Και τον Ιούνιο κρυώνω.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είχαμε πάει και στο Φεβρουάριο, οπότε ήταν στο Βοηδωμάτι που είχα βουτήξει με τη στολή, βέβαια. Για 10
0: δευτερόλεπτα.
1: Με 10 δευτερόλεπτα είχαμε κάνει κανό.
0: Πεθαίνεις.
1: Ναι. Και μου λέει, του λέω να βουτήξω. Μου λέει για πολύ λίγο. Βούτηξα, πρέπει να γίνα τέτοιο, ρε. κόκαλο.
0: Ναι, ρεσί.
1: Αλλά ήταν πολύ αναζωογονητική βουτιά.
0: Λένε ότι δεν πρέπει να, όταν είναι πάρα πολύ κρύη θάλασσα, δεν πρέπει να κάθεσαι πολύ μέσα.
1: Όχι,
0: πολύ
1: όχι,
0: ώρα.
1: Όχι, 10 λεπτά εκεί.
0: Τι 10 λεπτά, ούτε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Εμένα ο αδερφός μου είναι χειμερινός
1: κολυμπητής,
0: ο μικρός. Χειμερινός, μιλάμε τώρα, έχει κάνει μπάνιο με χιόνια έξω.
1: Ναι.
0: Είναι, αλλά από μικρός είναι έτσι.
1: Λαβάστρινος.
0: Ναι, ο μικρός τώρα είναι.
1: Ναι.
0: το DNA το σωστό, το βρήκαμε στο τέλος.
1: Λιάρης, είναι λιάρης. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Αιγαίο και την Αναβίση. Σε λίγο έχουμε σε άλλα νέα, έχουμε σφαίρα password, έχουμε παιχνίδια και τι δεν έχουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: 150 άτομα,
2: ναι,
0: είναι κλωβισμένα στο κρουαζιερόπλοιο.
2: Α, με τους αρουραίους.
0: Με τον Χανταϊό. Χανταϊός λέγεται.
3: Έχουν πεθάνει και 3 άτομα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό.
3: Υπάρχει τώρα. Ξεκινάς για κρουαζιέρα και να.
0: Λοιπόν, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένας Έλληνας εκεί τώρα.
2: Ναι.
0: Μια 69χρονη Ολλανδή κατέληξε σε νοσοκομείο. Ένας Βρετανός είναι σε μονάδα ιατρικής θεραπείας. Υπάρχει απαγόρευση αποβίβασης από το κρουαζιερόπλοιο.
3: Για να μεταδοθεί ο ιός.
0: Υπάρχει τώρα. Σχεδιάζεται μια εκένωση, αν μπορούν να την κάνουν, αν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ψάχνουν τώρα να δουν πώς μεταδόθηκε αυτός ο ιός.
3: Λογικά από τα τρόφιμα.
0: Το ένα σενάριο είναι.
3: Δάγκωσε κανέναν.
0: Να μολύνθηκαν οι επιβάτες από περιτώματα ούρα ή σάλιο μολυσμένων αρουραίων ή ποντικιών. Το άλλο όμως είναι να ανέβηκε κάποιος με χανταϊό στο κουραζιερόπλιο. Δηλαδή να είναι πριν την επιβίβαση να υπήρχε ο ιός.
3: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά. Πάντως είναι. Λέει ότι υπάρχει ένα ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 40%.
3: Ναι.
0: Παναγία μου τώρα. Χανταϊός.
3: Εγώ δεν το ήξερα μέχρι να το διαβάσω.
0: Και εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
3: Το σε άλλα νέα, οι αεροπορικές, το διάβασες, οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν ψαλίδι σε εκατομμύρια θέσεις υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων.
0: Mm-hmm.
3: Βγήκε και η Ryanair και η Transavia. Και
0: λένε ότι θα το πάνε ένα παρά ένα το κάθισμα, κάπως έτσι λένε τώρα.
3: Και η Βολωτέα και ξεκίνησαν τις ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες, λέει, ελλείψεις στα καύσιμα. Μίλησε ο κύριος Βασιλάκης από την Aegean και είπε στα 40 έως 65 εκατομμύρια ευρώ. 40 με 65 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση του κόστου στα καύσιμα. Δεν υπάρχει θέμα επάρκειας.
0: Έχουν αυξηθεί όμως τα αεροπορικά, ναι, όπως και να έχει.
3: Ναι, τώρα τι να σου πω.
0: Λοιπόν, τον 28χρονο που έπιασαν, που συνέλαβαν στην Κηφισιά, ο οποίος πετούσε πέτρες, το είδατε αυτό.
3: Τον Τελιβεράλες.
0: Ναι.
3: Άλλο τούτο.
0: Αυτός τώρα τι έκανε, τον έπιασαν. Τι, δικό μου είναι.
3: Ναι.
0: Ναι. Τον έπιασαν. Και είναι για κακούργημα, νομίζω, πάει.
3: Ναι,
0: έχω αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, τι έκανε. Φορούσε κράνος και, ναι, δίωξε βαθμό κακουργήματος.
3: Και φορούσε,
0: ναι, φορούσε κράνος. Παιδιά, ακούστε λιγάκι τι έκανε. Τον έπιασαν σήμερα στην Κηφισιά. Και περνούσε μπροστά από κυρίως γυναίκες.
3: Ναι, ναι.
0: Και πήγαινε μπροστά στο πρόσωπό τους και τους πέταγε πέτρες. Άμα δείτε τη φωτογραφία, η πέτρα είναι πέτρα-πέτρα, μεγάλη, ναι, δεν είναι,
3: ναι,
0: απλό.
3: Ναι, ναι.
0: Πάνω σε μηχανάκι. 6 επιθέσεις έχουν καταγραφεί έως τώρα, 5 γυναίκες, 1 άνδρας. Και πλησίασε τα θύματα, από κοντινή απόσταση εκτόξευε τις πέτρες. Μια γυναίκα, λοιπόν, η πιο σοβαρή επίθεση ήταν το μεσημέρι της Κυριακής προχθές, στην οδό Τατοίου, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά, υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια, αιμάτωμα στη γνάθο. Ακούω τώρα τι έκανε άλλο,
3: ναι, παιδιά. Ναι, ναι. 28 χρονών Πακιστανός. 4 πτωτικά τα θύματα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια από νοσοκομείο. Εισαγγελέας, πήγε στον εισαγγελέα. Αυτό, λέει, κορυφώθηκε, λέει, με ανήλικο κορίτσι. Στις 21 Τετάρτου έγινε αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Και στις 3 Πέμπτου, τώρα χθες προχθές, συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς. Δικογραφία. 8 επιθέσεις σε Κάλλη Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα.
0: Ναι, καλέ. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα και να σου πω για έναν πρώην ποδοσφαιριστή, τερματοφύλακα του Πανεθηναϊκού. Δεν τον ήξερα εγώ. Αλέξανδρος Τζόρβας λέγεται.
3: Ο Τζόρβας, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος έφυγε από το επάγγελμα του αθλητή και είναι πλέον αγρότης.
3: Ελιές.
0: Ναι, έχει ελιές.
3: Πάρα πολλές, ρε. Ναι. Πολύ γνωστός.
0: Δεν το ξέρω.
3: Και αυτός και ο Λιμπερόπουλος ασχολούνται με ελιές. Στην Καλαμάτα και τέτοια.
0: Ο Λιμπερόπουλος, ναι, και αυτός ποδοσφαιριστής, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μου κάνει
3: λίμπε, εντύπωση. Λίμπε, ναι, λίμπε, λάδι. Αλλά και ο Τζόρβας έχει δικούς του ελαιώνες και τέτοια.
0: Τι εννοείς λίμπε?
3: Έτσι λέγεται το λάδι, το λίμπε.
0: Συγγνώμη.
3: Ναι, ναι. Αλλά, λοιπόν, και ο Τζόρβας ασχολείται με λάδι, γιατί πάρα πολλά χρόνια, ρε. Και κάνει και πολύ ωραία δουλειά.
0: Εντάξει, να σου πω, ναι, κάτι. Είναι τι κάνει έτσι. Το παράθυρο,
3: το παράθυρο,
0: ναι. Είναι ωραίο να ασχολείσαι με τη γη.
3: Ναι.
0: Εμένα θα μου άρεσε, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Δεν νομίζω να ήμουν ιδανική, αλλά και εμένα που με ξύπναγε ο πατέρας μου μικρή να πάω στις ελιές, δεν πήγαινα ποτέ.
3: Δύσκολο το
0: παλιά. Πόναγε η κοιλιά μου, το πόδι.
3: Οι ελιές ήταν δύσκολο. Πήγαινα με τον παππού μου, γιατί εμάς είναι και φημισμένος.
0: Για εμάς ήταν εφιάλτης αυτό τώρα, μικρά.
3: Εμείς έχουμε το ίσως φημισμένος ελαιώνας της άμφισσας εκεί. Μιλάμε τώρα για. Είναι προστατευόμενο από την UNESCO όλο αυτό.
0: Ναι.
3: Και πήγαινα με τον παππού μου για ελιές και τέτοια, δεν υπάρχει. Γύρναγα κομμάτια τώρα, σου λέω. Και τώρα παλιά δεν υπήρχε.
0: 10 το πρωί τρώγαμε κολατσιό.
3: Όχι, δεν υπήρχε τώρα αυτό. Μιλάμε με βίτσα κανονικά. Με βάραγες με βίτσα τις ελιές, να τις μαζέψουμε στο μουσαμά κάτω. Δεν υπήρχε τώρα που είναι πιο σύγχρονα τα πράγματα.
0: Όχι, εμείς με την
3: ξεπατωνόμουν, ναι, ναι, ναι.
0: Μετά να κάτσουμε να τις ξεδιαλέξουμε, λέει.
3: πράσινες, μαύρες αυτές, θρούμπες.
0: Τι έχουμε περάσει σαν παιδιά όμως.
3: Σαλμονέλα.
0: Ε? Και μετά και πετρέλαιο στο κεφάλι για να φύγουν οι ψήρες, κατάλαβες.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, και η Κάρπαθος, η οποία είναι ένας παράδεισος και ένας θησαυρός στη Μεσόγειο, αναδείχθηκε το νησί Κάρπαθος στο δικό μας.
3: Ωραία Κάρπαθος. Ναι, δεν έχει ωραία πολύ χώρα, αλλά είναι πολύ ωραία γενικά.
0: Δεν έχω πάει.
3: Η χώρα της δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πολύ μέτρια η χώρα της Καρπάθου. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, βγαίνεις εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δηλαδή η Αμοργός.
3: Η Αμοργός
0: που θεωρείς ότι έχει την πιο ωραία χώρα. Φοβέρη. Τι ιδιαίτερο έχει.
3: Φοβερή χώρα η Αμοργός. Καταπληκτική.
0: Ναι,
3: χώρα.
0: Το ιδιαίτερο είναι πες, τα πολλά μαγαζιά.
3: Είναι χτισμένη ψηλά, με σοκάκια, με τέτοια. Η Ζάκυνθος δεν έχει.
0: Η Ζάκυνθος,
3: λέει, η Κάρπαθος δεν έχει ωραία χώρα, βέβαια. Έχει τρομερές παραλίες, τρομερές εκδρομές, απίστευτα χωριά. Η Όλυμπος, ας πούμε, είναι το από τα ρότερα χωριά που έχω πάει. Είναι σκοβετή ανάσα. Δεν υπάρχει το χωριό αυτό. Ναι. Φοβερό. Μες. Είναι νησάρα. Είναι νησάρες και οι δύο. Απλά η Αμοργός για μένα έχει ίσως από τις πιο ωραίες χώρες που έχω πάει. Είναι φοβερή η χώρα της Αμοργού.
0: Δεν τη θυμάμαι καλά. Θα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, αν ήταν τόσο ωραία όσο λες, δεν σου είπα ότι δεν είναι. Αλλά θεωρώ ότι, ας πούμε, πολύ ωραία χώρα για μένα έχουν τα Κουφονίσια.
3: Η χώρα στα Κουφονίσια είναι 5 λεπτά.
0: Αυτό.
3: Ούτε 5 λεπτά.
0: Εσύ θες πιο μεγάλη.
3: Ναι, ρε φίλε, ωραία χώρα, ας πούμε, έχει Κύμολος, αλλά είναι πολύ μικρή η χώρα της, κατάλαβες. Εγώ σου λέω χώρα-χώρα.
0: Η Κουφονίσια είναι πιο μεγάλη χώρα από την Κύμολο.
3: Φίλε, πας στην Αμοργό, ας πούμε, έχει πλατεία που βγαίνει ο πλάτανος και γύρω-γύρω έχει
0: εντάξει,
3: μαγαζιά.
0: Είναι
3: τα γλυκοπολία, ανεβαίνεις πάνω στα στενά. Είναι φοβερή Αμοργός, ρε, φοβερή χώρα.
0: Το φαΐ, εν πάση περιπτώσει. Το φαΐ και το γλυκό είναι η όλη ιστορία.
3: Τι να έχει, δηλαδή. Τι να έχει, σουβενίρ, να πάρω μαγνητάκια.
0: Λοιπόν, όχι, περίμενε. Πριν ακούσουμε τα δάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό, να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγα λεπτά, σε 5 λεπτάκια περίπου, 6, θα ακούσουμε ένα τετραψήφιο κωδικό, το Σφαίρα Password. Αυτό το κωδικό πρέπει να το θυμάστε και να στείλετε μήνυμα κατευθείαν στο Viber του Σφαίρα με το που το ακούσετε. Έχετε 5 λεπτά δηλαδή περιθώριο, για να στείλετε στο 693-610-1022 τη λέξη password. Και αμέσως μετά το Viber, από το Viber θα επιλεχθεί εκείνος εκείνη που θα βγει στο αέρα και θα πει τον κωδικό σωστά που θα ακούσει στις 5.30. Ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μπορεί να γίνει δικό σου. Γιατί αν πεις τον κωδικό σωστά στον αέρα, μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Αυτό συμβαίνει 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 σε λίγα λεπτά.

0: πέρα.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει εδώ Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Ρε τρελό, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info. Κάθετο όρι.
6: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει, χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.
2: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
17: Happy Mastercard Day!
20: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
21: and Living. Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
22: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
21: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
22: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
21: Θανάση, πες μου κι άλλα.
22: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
23: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
24: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
23: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
24: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
23: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
24: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
23: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
24: Ναι.
23: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
25: Ένα εισιτήριο.
23: Ναι.
25: Για το Final Four.
23: Ναι.
25: Στην Αθήνα.
23: Ναι.
24: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
23: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
24: Δεν ξέρεις γιατί λες.
23: Κέρδισα.
24: Τι?
23: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
24: Πώς?
26: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
25: Αφήντε με πάει μαζί σου.
26: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
28: Το Σφαίρα password είναι 2, 2, 6, 5.

0: Ναι, καλησπέρα, password.
1: 2-2-6-5.
2: Μπράβο!
3: Ωραίος, γρήγορος και άμεσος.
2: Πώς σε λένε?
1: Ηλίας.
2: Ηλία, χαμηλώ στο ραδιόφωνο, βρε Ηλία.
1: Ναι, το χαμηλώνει τώρα.
2: Περίμενε πώς και πώς το τηλέφωνο, Ηλία.
1: Πού είσαι? Δεν τα προτίμαστε γι' αυτό.
3: Ηλία, πού είσαι?
1: Στο σπίτι μου.
3: Ναι, α, αράζεις, ξεκουράζεσαι.
1: Μόλις επέστρεψα.
3: Περίμενες όταν χτυπήσεις το τηλέφωνο?
1: Πώς.
3: Μάλιστα. Γιατί κλαίει το παιδί?
2: Πόσο είναι το μωράκι? Το μωράκι πόσο είναι?
1: Το μωρό είναι 2.
2: Δύο, μωρέ, χαμό.
3: Σε καταλαβαίνω, αδερφέ. Σε καταλαβαίνω.
1: Είναι 3 τα μωρά.
2: 3!
1: Ναι.
2: Τι ηλικίες?
1: 2-6 και 15.
2: 2-6-15, μια χαρά.
3: 2-6-15.
2: Πανικό. Μια χαρά να σου ζήσουν τα παιδάκια.
1: Ωραία,
3: ευχαριστώ. Γεια σου, Ηλία.
2: Γεια.
1: Γεια.
2: 693-610-1022 στο Viber. Αυτός είναι, αυτή είναι η διαδικασία του Σφαίρα Password. Πάλι στις 8.30 το πρωί θα γίνει αυτό. 8.30, 10.30, 2.30, 5.30. Ο Ηλίας λοιπόν ήταν πάρα πολύ σωστός. Έστειλε το μήνυμα στο Viber. Επιλέχθηκε, σήκωσε το τηλέφωνο, είπε το password σωστά. Και είναι στην κλήρωση για το υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
3: Καλή επιτυχία σε όλους σας. Πότε θα γίνει η κλήρωση, έχουμε πει?
2: Μέσα στον Ιούνιο.
3: Φοβερό. Σε πάρουν μέσα στον Ιούνιο να έχεις να πας και διακοπές το καλοκαίρι και να λες φάω, πάμε το καινούριο αμάξι. Τέλειο.
2: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Για πήγαινε με σε κανένα παλιό, βάλε μου έτσι.
3: Θέλω
2: κάτι.
3: Ένα μαζονάκι εδώ.
2: Εδώ.
3: Εδώ. Θα γυρίσεις
2: το
3: εδώ.
2: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές βέβαια αυτό το τραγούδι.
3: Πού, ναι. Σε ποιο σταθμό?
2: Εδώ, σε εμάς.
3: Εδώ αποκλείεται.
2: Δεν το βάζουμε συνέχεια,
3: εδώ
2: ρε Γιάννη.
3: Εδώ αποκλείεται.
2: Εδώ, εδώ το βάζουμε συνέχεια. Το εδώ συνέχεια, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
16: Ρωμαίος,
17: Γιουλιέτα,
16: από του Boss την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή,
17: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
18: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
19: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
18: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
19: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
18: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
19: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
18: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
19: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Έλα Σπύρο.
8: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
8: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
8: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
8: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
8: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
20: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Σφαίρα 102.

0: Καλησπέρα 102.2. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, λίγο χορευτικά, λίγο έτσι γοφό.
1: Αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση. Πίτερ Ιακωβίδης και Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.
0: Ο οποίος ξεκίνησε τώρα, ο Ιακωβίδης, έχει 10 μέρες που ξεκίνησε εδώ στην Αθήνα. Τον επισκέφθηκε και ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας, εννοείται. Μην χάσει ο Τσούβι και δεν πάει σε πίστα.
1: Αλλά τον Αλεξάνδρου νόμιζα. Που...
0: Όχι, ρε. Ο Τζουβέλλας. Τζουβέλλας κάθε Σαββατοκύριακο στην πίστα. Διπλές πίστες.
1: Α, πηγαίνει.
0: Πάει Φουρέιρα, πάει Φουρέιρα και μετά πάει για το σβήσιμο 4-6. Ναι, είναι τώρα, μιλάμε τώρα, άστο. Τέλος πάντων, μια και είπα Τζουβέλλα.
1: Έχεις πάει ποτέ μαζί?
0: Πού με τον Τζουβέλλα?
1: Μπουζούκια.
0: Όχι. Ούτε καφέ δεν έχουμε πιει ποτέ μαζί. Να ξέρεις. Μια και είπα Τζουβέλλα, να πω ότι σήμερα το βράδυ εκεί στις 10-10 και κάτι.
1: Ναι.
0: Η άχαστη της Novibet. Κανονικά κάνετε subscribe στο YouTube κανάλι της Novibet και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές. Συν αυτή, να πω ότι αυτή την εβδομάδα, όχι την άλλη Παρασκευή, εμείς θα φύγουμε και για το πολλά κιλά μπάλα, το πρώτο εκτός έδρας. Θυμάστε που σας έλεγα ότι είχε κυρωθεί λόγω βροχής. Θα πάμε τελικά εκεί, τώρα την άλλη Παρασκευή. Πάμε να κάνουμε
1: τέλεια,
0: ένα πολύ ωραίο γυρισματάκι. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Μασούτης επίσης είναι στην παρέα μας καθημερινά. Θέλω να σας πω ότι έχουμε 50 χρόνια γιορτής, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. 50 χρόνια Μασούτης. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Viber να δούμε τι γίνεται. 693-610-1022. Σε λίγο θα παίξουμε κιόλας για πακέτο κόμπο Pizza Fan. Το Viber δεν μου δουλεύει εμένα, δεν ξέρω αν δουλεύει
0: τώρα
1: σε σένα.
0: Κόλλησε λόγω του διαγωνισμού. Θέλει λίγο χώρο, να δώσεις λίγο χρόνο για να ξεκολλήσει. Γιατί στο διαγωνισμό κάνει 1000 και μηνύματα. Οπότε...
1: Ναι, δεν. Για ποιο λόγο δεν μου ανοίγει?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διάφορα πράγματα διαβάζω και πέφτω πάνω σε ένα άρθρο που λέει: τα χταπόδια σκέφτονται όπως οι άνθρωποι. Χταπόδια και νοημοσύνη. Τόση ώρα αυτό που κάναμε έτσι.
0: Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix που έχει βγει με το χταπόδι, που ένας δίτης ανέπτυξε τρομερή σχέση με το χταπόδι. Κυριολεκτικά. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ 1,5 ώρας και έχει αναπτύξει τρομερή φιλία με το χταπόδι.
1: Ναι, περισσότεροι, λέει, από τους μισούς νευρώνες βρίσκονται στα πλοκάμια, λειτουργούν σαν μικροί εγκέφαλοι. Ένα χταπόδι δεν ελέγχει κάθε κίνηση κεντρικά. Και όμως, λέει, υπάρχουν ομοιότητες, όπως λέει αυτές που συναντάμε στα θηλαστικά, όπως η όραση, οι μηχανισμοί λειτουργίας. Αυτό το ντοκιμαντέρ δεν το ξέρω που λες.
0: Στο Netflix είναι.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, μπορεί να το δεις.
1: Και αναπτύσσει φιλία με το χταπόδι.
0: Ναι, αναπτύσσει κάτι.
1: Μια σχέση δηλαδή.
0: Μια σχέση με τα φιλία. Δεν πάνε για καφέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ούτε ναι. Το απειλεί και του λέει θα σε κάνω κρασάτο.
1: Ναι.
0: 2 μήνες ακόμα.
1: Ναι, αλλά με τέτοια. Ναι, ναι, και πώς λέγεται, το ξέρουμε.
0: Διαχνιστά. Πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ? Πάει χταπόδι στον Έλβη. Ξάμα χτίσει χταπόδι στον Έλβη, θα το βρει. Τι να έχει, α πούμε.
1: Θυμάστε που κάποια στιγμή ένα χταπόδι έδινε προβλέψεις για κάτι.
0: Στο Μουντιάλ. Πάει αυτό τώρα. Έγινε με ζες.
1: Πώς λεγόταν το χταπόδι?
0: Πώς ξαναλεγότανε?
1: Κάπως λεγότανε.
0: Μίτσος.
1: Όχι, όχι.
0: Πού να ξέρω. Έδινε.
1: Και έδινε. Και ποιοι διάλεγε τι θέλει.
0: Πήγαινε, καθόταν τώρα και καλά. Είχαν βγάλει τώρα εκεί πέρα.
1: Εντάξει όμως, κοίτα να δεις. Είχε πέσει μέσα, ξέρουμε. Για να
0: το είχαν. Εθίστηκε μετά. Ήταν στο Κεθέα χρόνια. Εθίστηκε στον τζόγο και

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Και πώς να κοιμηθώ, μας τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 με το Δουλευταρά βεβαίως μαζί μας. Ο Δουλευταράς είναι πάντα εδώ, διότι μας προσέχει, μας φροντίζει, δεν μας αφήνει ποτέ. Ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε, κάποια επισκευή, κάποια εργασία στο σπίτι, κατεβάζουμε Δουλευταράς app και ησυχάζει το κεφάλι μας. Εκεί θα βρούμε περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις, ωραία δείγματα εργασιών για να, έτσι, να δούμε ποιος μας ταιριάζει πιο πολύ και με ποιον θέλουμε να συνεργαστούμε εμείς.
1: Τώρα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά. Μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν και τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Να ρωτήσω τώρα, ναι, για το Met Gala, δεν έχουμε μιλήσει εμείς εδώ. Είπαμε στο βιβλίο, αλλά δεν έχουμε πει εμείς εδώ.
1: Αυτά,
0: έγινε το Met Gala εχθές.
1: Α, που είχαν τεθεί. Γιατί δίνονται περίεργα, ρε φίλε.
0: Είναι έτσι το κόνσεπτ.
1: Δηλαδή, τι αποκριά.
0: Δεν είναι αποκριά, ρε παιδί μου. Είναι.
1: Ναι. Ποια ήταν η Σαρλίζ Θερόν, ποια είχε.
0: Η Χάιντι Κλουμ.
1: Η Χάιντι Κλουμ.
0: Που ήταν άγαλμα, λες.
1: Ναι, η Χάιντι Κλουμ γενικά όμως το δουλεύει όλο τον χρόνο. Κάνει θεματικά, ντύνεται, κάνει.
0: Τι είναι στο δουλεύει.
1: Η Χάιντι Κλουμ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάνει διάφορα.
0: Εμφανίσει πιο έτσι κεντρικές.
1: Όχι, και σπίτι τη. Δίνεται περίεργα, κάνει αυτά.
0: Το σπίτι τη γιατί εκεί.
1: Ρε παιδί μου, κάνει θεματικά βίντεο στο σπίτι τη. Έχει κανονικά βίντεο.
0: $100,000 ήταν το εισιτήριο για να μπει εχθές μέσα στο Met Gala. Η διευθύντρια τη Vogue, η Ann Winter, το.
1: Η Katy Perry έσκασε με μια μάσκα.
0: Ναι, η Katy Perry.
1: Ναι, με μια μάσκα είδα.
0: Εμένα μου άρεσε η Ρίνα Σάικ.
1: Δεν την είδα.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι, την Katy Perry.
0: Η Ρίνα Σάικ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Ρίνα Σάικ είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τη δω. Η Ρίνα Σάικ, ναι. Ήταν έτσι. Μαγιό από πάνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα μιλάμε, ναι, το κορμί είναι θανατηφόρο.
1: Είχανε, λέει Μαριλένα, είχανε θεματολογία Faction is Art.
0: Ναι, με την τέχνη. Άλλοι είχαν έτσι επιρροές από γλύπτες, από ξέρω εγώ, αρχαίους θεούς.
1: Ωραία, αν εσύ ας πούμε σε καλούσαν στο Met Gala, τι θα ήθελες να ντυθείς, ας πούμε.
0: Μου άρεσε τη Kylie Jenner και της, που ήταν σαν Αφροδίτη της Μήλου.
1: Ενώ εσύ τι.
0: Τι θα ντυνόμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, πυροσβέστης, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω εσύ.
1: Εγώ αντινόμουν αυτό, γιατί από τα αγαπημένα μου αγάλματα που το έχω και σε έτσι μικρό αγαλματάκι είναι η Νίκη Τσαμοθράκης. Θα είχα τη Νίκη Τσαμοθράκης, χωρίς κεφάλι δηλαδή θα πήγαινα, με φτερά.
0: Η Μπιγιόν σε πήγε με την κόρη της μαζί, αν και απαγορεύεται η είσοδος κάτω των 18-14 είναι, μαζί με τον Jay-Z, η οποία, ναι, είναι ίδια η Μπιγιόν σε, δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν την είδες.
1: Ναι, δεν την είδα την
0: Blue μήνες. Ivy. Αυτό εγώ το θυμάμαι μόνο, οπότε πώς μεγαλώνουν έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τώρα λες να μην την αφήσα να μπει, θα μπήκε.
0: Καλέ, μπήκε, αφού μέσα ήταν
1: η Σιμώνα. Νίκη Τσαμοθράκη, λέει, ντύθηκε η Κένταλ. Γράφει εδώ η.
0: Α, η Κένταλ, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα,
0: ναι, ναι,
1: ρε. Ναι, μπράβο, ναι. Η Κένταλ. Και πώς δεν είχε κεφάλι, πώς ντύθηκε. Δεν ξέρω.
0: Και δεν είχε κεφάλι, μωρέ κι εσύ. Ήταν, εμπνεύστηκε από αυτό.
1: Α, εμπνεύστηκε από αυτό. Γιατί, ναι, η Νίκη Τσαμοθράκη δεν έχει κεφάλι.
0: Κάτσε να σου δείξω τώρα την κόρη.
1: Η Νίκη Τσαμοθράκη είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Θα μας τη δώσουν πίσω αυτή η Βρετανική.
0: Αυτή είναι η κόρη τη Μπιγιονσέ και του Jay-Z.
1: Η ίδια είναι. Η Μπιγιονσέ. Η Μπιγιονσέ νέα.
0: Ίδια, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Μεγάλωσε πολύ αυτό το παιδάκι.
0: Μεγάλο, καλέ, μωρό το θυμάμαι. Πώς μεγαλώνουν έτσι τόσο γρήγορα αυτά.
1: Ο άλλος ο Jay-Z.
0: Ίδιος.
1: Αλλά εντάξει. Don't worry about a thing.
0: Συγγνώμη, έχουν και άλλα παιδιά.
1: Ναι, ρε.
0: Α, έχουν και άλλα.
1: Νομίζω και ένα αγοράκι.
0: Η Ριάννα είδες πως έσκασε.
1: Η Ριάννα έκανε προχθές φωτογράφηση. Δεν ξέρω αν την είδατε.
0: Όχι.
1: Πάτα φωτογράφη Ριάννα. Καλά, εντάξει. Εδώ είναι. Προσπαθώ να φωτογράφηση τώρα προχθές. Μπες στο Instagram της.
0: Ναι, τι.
1: Έκανε φωτογράφηση.
0: Επαγγελματική.
1: Επαγγελματική. Ξέρω εγώ, άμα τη βδίσω, μια επαγγελματική φωτογράφηση. Μια επαγγελματική φωτογράφηση.
0: Α,
1: ναι. Είναι αυτή που την είδες, για να δω.
0: Αυτή εδώ.
1: Ναι, για πήγαινε στη δεύτερη τρίτη φωτογραφία, δεύτερη τρίτη που είναι στον κάναπε. Όχι αυτή, ρε. Είναι μια, νομίζω, έχει 2-3. Όχι, όχι, έχει και άλλες φωτογραφίες. Δεν είναι αυτή. Αυτή είναι μια χαρά.
0: Α.
1: Εδώ, αυτή. Αυτή εδώ.
0: Σόπαρε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι. Βγάζει σόρουχα.
1: Είναι,
0: όχι, βγάζει σόρουχα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Μήπως θα πουλάει.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει η Ριάννα.
0: Αλλά δεν ξέρω, βολεύει τώρα
1: γιατί
0: αυτό.
1: Διάβασε κανείς το κάψιον.
0: Βολεύει.
1: Πήγε κανείς στη φωτογραφία.
0: Για να το είδες.
1: Αυτό άμα σε πιάσει όμως γρήγορα.
2: Ναι, ναι.
0: Και λέει loading. Τι loading.
1: Ναι, ξέρω. Εγώ δεν διάβασα κάψιον, δεν πρόλαβα.
0: Ωραία. Ο Τριαντάφυλλος και το βλέπω κάτι όνειρα για τη Βάσο που λέει σίγουρα είμαι εδώ, βεβαίως είμαστε εδώ. Και αμέσως τώρα σου αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη. Μην χασμουριέσαι, παιδί μου, κάνω αφιέρωση στη Βάσο.
1: 10 ώρες αφιερώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: Σφαίρα.
1: Ναι, ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι,
1: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Σφαίρα 102.2.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Και ανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
5: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
11: Είναι που με άφησες, θα λιώνω σαν γερί.
5: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
5: Vo Club Athens.
13: Δεν υπάρχει μέρα μου.
5: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
21: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
22: Πάμε γρήγορα.
20: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
21: Δικό σου.
22: Πάμε τη δεύτερη.
20: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
21: Εύκολο να βρεις είσαι.
22: Πάμε τη τρίτη.
20: Ξέρεις τι.
22: Όχι.
20: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
22: Ναι.
20: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
23: Ένα εισιτήριο.
20: Ναι.
23: Για το Final Four.
20: Ναι, ναι.
23: Στην Αθήνα.
20: Ναι.
21: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
20: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
21: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
20: Κέρδισα.
21: Τι?
20: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
21: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
23: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
24: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδου
2: ετών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
22: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
23: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
24: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
25: Αχα.
24: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
25: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
24: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Ένα τραγούδι που έχει δώσει στην Πέγκι Ζήνα ο Γιώργος Σαμπάνης σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη.
1: Ποδοσφαιρικό τραγούδι.
0: Άμυνα. Δεν σου κάνει και λίγο Eurovision?
1: Μου κάνει λίγο Euro. Θα ήταν τραγούδι του Euro στην Ελλάδα. Ναι. Το πάθος σου είναι η άμυνα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πριν πάμε να παίξουμε βέσω τραγούδι για πακέτο κόμπο Pizza Fan, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ είναι η Novibet. Καθημερινά escape rooms που παίζεις και κερδίζεις έπαθλα. Η Novibet απαντάει ναι σε αυτή την ερώτηση. Τα Novibet escape rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. www.novibet.gr.
1: Λοιπόν, 50 χρόνια μασούτης από το 76 μέχρι και σήμερα, φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα. Ποιότητα για καθημερινή οικονομία. Με σεβασμό στην γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα. Πάμε να παίξουμε.
0: Pizza Lovers. Να δοκιμάσετε και τις νέες πίτσες διαχειρός Δημήτρης Καρμούτσου. Old school επιλογές. Επιστρέφουμε στα παλιά. Εμείς εδώ διεκδικείτε μάλλον από εμάς ένα πακέτο κόμπο. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρ και μια μακαρονάδα. 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλό μήνα.
1: Γεια σας, καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Δημήτρης.
1: Γεια σου Δημήτρη, από πού τηλεφωνείς?
2: Γεια σου Νικό, από Γλυκά Νερά.
1: Από Γλυκά Νερά, εξαιρετικά, πάμε να παίξουμε.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
2: Όχι.
0: Πρώτη φορά,
2: Όχι, έλα. Πρώτη φορά όχι δεν είναι, αλλά είναι πρώτη φορά για φέτος.
1: Καλό είναι.
0: Οπότε δεν
1: μια φορά το χρόνο.
0: Δεν κάνουμε welcome.
1: Μια φορά
2: γιατί
1: το
2: να μου κάνετε ένα welcome, γιατί?
1: Έχεις φάει στο σταθμό της μάσας εκεί στη γέφυρα του Σταυρού?
2: Ναι.
1: Φοβερό αλλά... φυλάκι,
2: το έχω μετανιώσει μετά από λίγο.
0: Σουλατζίδικο
1: πάντα...
0: είναι αυτό. Ναι, γιατί ναι. Το έχει μετανιώσει.
1: Εντάξει, τώρα χρειάζεται να πει
2: λεπτό. Καταλαβαίνει ο Νικόλας.
0: Γιατί δεν ήταν καλό.
1: Εγώ ποτέ έχω φάει.
2: Καλό,
1: είναι τέλειο.
2: Καλό.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Αλλά τι έπιασε η κοιλιά σου.
2: Εντάξει, δεν φταίει αυτή. Εγώ φταίω.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε welcome.
1: Πάμε, welcome.
0: Καλώ ήρθε στην παρέα μα. Καλώ ήρθε. Του τρελού το τηλεφώνημα.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Οκ. Okay.
0: Το βρήκα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Ναι. Εγώ το βρήκα.
0: Πες το.
2: Να χορέψω. Κάθε βραδύ κουβέντια.
0: Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Τον τίτλο θέλω. Μπράβο.
2: Κάθε βραδύ κουβέντια.
0: Θυμήσε μου το όνομά σου.
2: Δημήτρη.
0: Δημήτρη. Ωραία. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
2: Μένω. Thank you.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα γλυκά νερά είναι αεροκατοικημένα. Κάνουν να δουν άνθρωπο κάνα δύο μέρες. Οπότε είναι λογικό.
0: Έλα να παίξουμε λίγο με τον Νικόλα.
1: Όχι,
0: να... Έλα, σε παρακαλώ. Πάμε λίγο.
1: Ντύθηκα στα μπλε.
0: Πώς λέγεται? Ντύθηκα στα μπλε.
1: Άνα δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα.
0: Τι? Αποκλείεται.
1: Τι αποκλείεται, ρε Ελίνα. Είμαι πολύ καλό.
0: Έχεις αυτό το τραγούδι?
1: Ναι, πώς φοράνω, Καζούλης, το έπαιζα κιόλας. Μην ξεχνάς ότι έπαιζα 10 χρόνια 15 μουσική.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Πέτει 4 ώρα.
0: Πόσο μιλημένο ήταν τώρα αυτό? Εδώ τώρα σας πιάσαμε στα πράσα. Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή αποκαλύφθηκε όλη η αλήθεια. Ότι δεν γίνεται να βρει και στο Άννα του Καζούλη.
1: Ελίνα μου, ας μην παίξουμε. Πάμε. Μην κάνεις να θυμάσαι. Ελίνα, αυτό λέγεται κουταλάτο. Κουταλάτο. Είσαι πλάτη και δεν με βλέπεις. Όλα τα ξεχνάς.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: Έχεις τη λίστα μπροστά σου.
1: Μαστιγώστε με,
0: Έχεις τη λίστα μπροστά σου.
1: Ας μην παίξουμε.
0: Ωραία, πάμε. Καπαρίζουν, όχι.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, σκότυπα.
0: Η Λόρδη.
1: Κι άμος είναι.
0: Όχι.
1: Κι άμος είναι.
0: Φωτιά με φωτιά.
1: Όχι. Δεν πειράζει, βρήκα το κιάμα κάμα τραγούδι.
0: Όχι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Στο τρελοκομείο. Το πήρα εγώ.
1: Πάρτο.
0: Εγώ κέρδισα.
1: Πάρτο.
0: Πάμε.
1: Λέει κάτι 4 λεπτά να βρεις τραγούδι. Σε λίγο ατελείωνε. Όλα τα...
0: Στη δισκοτέκ.
1: Όχι ρε. Τώρα μου μιλάει. Όχι.
0: Τι είναι αυτό κάτω? Τι παίζει ρε? Έτσι και το πεις τώρα.
1: Δεν ξέρω ρε, και δεν το καταλάβει.
0: Βάλ το ρε Γιάννη. Τον έχει πάρει. Πάει καλά ο άνθρωπος. Έχει προεκτόλμα ως
1: παιδιά. Γαλαξίνη δισκοτέκ με τις γονείς.
0: Ποιος το λέει αυτό τραγούδι?
1: Ο Μπουλάς, δισκοτέκ με τους γονείς μου, Γαλαξίδη.
0: Κάτι πιο, έλα πάμε.
1: Ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι.
0: Το ρόδο πλάσμα του κόσμου.
4: Εγώ το είπα πρώτη.
1: Θες εσύ, Ελένα μου.
4: Εγώ το είπα.
1: Εσύ, Ελένα μου.
4: Εγώ κέρδισα.
1: Μπράβο, Ελένα μου, κέρδισες. Πάμε να φύγουμε.
4: Ωραία, άλλο ένα και τέλος.
1: Μάλιστα, μέχρι να ισοφαρίσει, Ελένα. Έλα ρε Ελίνα, άμα δεν βρίσκει αυτό, άστο. Πήγαινε, κάνει άλλο ραδιόφωνο.
4: Πες το.
1: Όχι, δεν το λέω.
4: Πες
1: δεν το λέω, θα λες ότι τα έχω βαμμένα.
4: Σιγά, μην το ξυζεί.
1: Δεν πειράζει, Ελίνα μου. Θες να κερδίσεις, έλα, πάμε.
4: Πες το.
1: Πάμε, Ελίνα, έλα, πες το.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα... Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπεις στο Δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
17: Μολόγα, Προκόπη.
16: Ήμουν στο Γερμανό.
17: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
16: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2 και Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου για να βγεις ακόμη πιο κερδισμένος. Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr.
1: Στην παρέα μας και ο αγαπημένος δουλευταράς, έφτιαξε ο καιρός, δεν θα ξαναβρέξει. Ήρθε η ώρα για εργασίες. Ένα φρεσκάρισμα στα air condition που σε λίγο.
0: Ένα
1: φρεσκάρισμα.
0: Α.
1: Τι είπα.
0: Νομίζω δεν άκουσα.
1: Ένα φρεσκάρισμα στα air condition για να τα έτσι φρεσκάρετε αφού θα κάνετε φρεσκάρισμα. Και ένα καθαρισμό στο τζάκι γιατί θα πρέπει
0: γιατί
1: να το καθαρίσετε.
0: Γιατί θα το φρεσκάρετε γι' αυτό.
1: Θα το φρεσκάρετε γι' αυτό. Και όλα αυτά, αν θέλετε ένα φρεσκάρισμα γενικά στο σπίτι, ένα είναι ο φρεσκαριστής, ο δουλευταράς.
0: Λοιπόν, πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 του Ιούνιου. Εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο. Κώστα Ρέλος, Λίλα Λό, Παναίδης Eyewear Boutique. Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το δικό σου κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια. Εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό
1: ωραία.
0: Είναι που μου έλεγες εχθές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 693-610-102 στο Viber. Σας περιμένουμε. Γεια σου Καλλιόπη, γεια σου Μαριλένα, γεια σου Μέρη και Κωνσταντίνε. Η Μάρο είναι εδώ. Ευχαριστούμε για την υπέροχη εκπομπή. Παίξτε Μιχάλη Ρακιτζή σε ένα κατάστρωμα να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Μαρία από Άλυμο. Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Κατάστρωμα.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
0: Όχι. Σε ένα κατάστρωμα.
1: Σε ένα κατάστρωμα.
0: Σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Κοίτα, από Μιχάλη Ρακιτζή. Μπορούμε να βάλουμε το εγώ και ο Πουφ μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, αλλά έχει και πια άλλα. Είναι ωραίο, ναι.
0: Γεια σου Δημήτρη, Γιάννη, Ευτυχία, Δαμαντία. 693-610-1022 στο Viber. Για ξεκινά. Του πότε είναι αυτό το τραγούδι, παιδιά. Εγώ και ο Πουφ.
1: 94.
0: Για να δω. 91.
1: Τραγουδάρα.
0: Σε αυτό το τραγούδι είναι που έπαιζε με Νεγάκη στο βίντεο. Όχι, το προκαλείς.
1: Σκιάθος, αυτό το τραγούδι είναι Σκιάθος 2003-2004. Και...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: αγαπάω όπως είσαι, λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Σφαίρα 102.2, παρέα εδώ με τον Μασούτη, διότι η καμπάνια Σπάμε Τιμές μόνο στο Μασούτη υπάρχει και έχει ξεκινήσει κάθε Σάββατο για 5 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρει σε τιμή που πραγματικά τα σπάει, μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Βεβαίως, η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα, 50 χρόνια Μασούτης.
1: 3-on-3 Road to Glory από την Novibet επιστρέφει ξανά πιο δυνατό από ποτέ. Δηλώνει την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνά μπάσκετ και έχεις και την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία streetball μπροστά από το iconic τρόπιο του NBA και τον παγκοσμίω γνωστό bowler MK. Πολλά δώρα και εκπλήξεις. Επειδή μίλησα χθες με την Novibet και εκείνο το Σαββατοκύριακο θα πάω για γύρισμα με την Novibet εκτός, αλλά την Κυριακή υπάρχει περίπτωση να περάσω απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, εκεί στο Φωκιανό Sports Park. Θα είναι ο MK, θα είναι το κύπελο του NBA και θα υπάρχει και μια έκπληξη αδιανόητη για τους φαν του μπάσκετ.
0: Για το τρέιλερ που είδαμε.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό που είδαμε.
1: Αυτό είναι ένα επεισόδιο που θα βγει κάποια στιγμή.
0: Α, να μην πούμε.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση πότε θα βγει αυτό. Είναι το επεισόδιο με το τρίτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Δεν ξέρω πότε θα βγει. Έχουμε γυρίσει μέχρι στιγμής 4.
0: Θα έλεγα, αλλά.
1: Καλό είναι να μην πεις.
0: Δεν λέω. Ναι. Εγώ δεν δίνω. Ναι. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι που διάβασα και λέω: αχ, θα το πω στα παιδιά. Έτσι είπα. Αχ, θα το πω στα παιδιά.
1: Αχ, για πες.
0: Τι μαγειρεύουμε όταν δεν έχουμε τίποτα στο σπίτι. Να σας πω 7 comfort ιδέες.
1: Μακαρόνια σκέτα με τυρί.
0: Ωραία, θα σου λέω το προϊόν που μου έχει μείνει και τι θα φτιάξω, εντάξει.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Πες ότι μου έχουν, έχω αυγά.
1: Ναι, ομελέτα.
0: Ομελέτα. Εύκολα. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται να γραφτεί σε άρθρο. Ναι, θα το σκεφτόμουν.
0: Ναι, αλλά δίνει εδώ.
1: Λέγε μου στο πρωί να σου λέω εγώ το φαγητό.
0: Ωραία. Ναι. Μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, άσπρα με τυρί.
0: Ναι, ή με σάλτσα.
1: Ναι, ή μία αλόλιο.
0: Λιόλιο.
1: Αλόλιο.
0: Είναι με. Νόμιζα ηλιόλιο.
1: Όχι, ναι.
0: Περίμενε τώρα για να το κάνουμε λίγο σωστά το άρθρο. Αν έχει αυγά. Μπορείς να φτιάξεις 30 διαφορετικές εκδοχές από ομελέτα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν είναι μόνο μία.
1: Βάλεις γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μανιτάρια.
0: Τώρα αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί εφόσον το άρθρο ξεκινάει επικεφαλίδα, λέει: αν δεν έχεις κάτι στο σπίτι. Ναι. Εάν έχω όλα αυτά τα προϊόντα, τότε δεν ισχύει ο τίτλος.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Άρα όλα τα έχω.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, στο μακαρόνι, λέει μακαρόνια με σάλτσα. Οκ. Okay. Mm. Μία κάτσιο επέπε, άμα θέλεις.
1: Ναι, με πιπέρι.
0: Αν υπάρχει ψωμί, τι φτιάχνεις?
1: Ψωμί μπορείς να βγάλεις, να φτιάξεις αυγοφέτες. Ή μπορεί να φτιάξεις ένα σάντουιτς, ξέρω εγώ.
0: Εδώ έχει, αν έχεις ψωμί,
1: ναι.
0: Φτιάχνεις πατάτες τηγανιτές.
1: Με τι, με ψωμί?
0: Από πάνω έχει τυρί τριμμένο, μία σος και από πάνω ψωμί. Μα το άρθρο τώρα αυτό ισχύει.
1: Μιλάμε ότι πρέπει να το έχει γράψει βλάκας.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι, τι να σου πω, εσύ τα.
0: Ωραία. Αν έχουν μείνει πατάτες, τηγανιτές πατάτες ή μερίζι, πατάτες μερίζι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και αν έχει μείνει, πραγματικά δεν έχεις τίποτα και χρειάζεσαι ένα γλυκό, τότε μπορείς να φτιάξεις μισό λεπτάκι.
1: Μισό λεπτό μέχρι να πεις επειδή είσαι
0: τελικά. Μιλόπιτα. Μα πώς γίνεται αυτό? Δεν μας κοροϊδεύει. Δεν ξαναπαίνω σε αυτό το site.
1: Μιλάμε για χαζούς. Στέλνει εδώ η Κατερίνα, μπορείς να μας πεις που θα είναι ο MK, γιατί δεν προλάβαμε να σημειώσουμε. Ο MK θα είναι την επόμενη 16-17 Μαΐου στο Φωκιανό Sports Park. Είναι όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, που είναι το 3-on-3 Road to Glory. Το κάνει κάθε χρόνο η Novibet και θα είναι και το τρόπαιο του NBA. Είναι στο Φωκιανό Sports Park, που είναι απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, που όπως περνάς ρε παιδί μου να πας προς Αρδιτού, δεν έχει ήδη στα δεξιά μπασκέτες και τέτοια. Για περισσότερες πληροφορίες μπες και στη Novibet ή στο www.roadtoglory.gr να ενημερωθείς ακριβώς, φίλοι.
0: Και μόλις κατάλαβα πόσο άκυρο ήταν το άρθρο που διάβασα, που δεν έμεινε τίποτα από αυτό και πραγματικά μείνανε στην Novibet. Που είπαμε πριν το άρθρο.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Άκυρο όλο. Δεν ξαναμπαίνω εγώ σε αυτό το site. Ναι. Μας μειώνει την ακροματικότητα.
1: Αλίμον, αυτό περίμενε ο ακροατής.
0: Διώχνει τον κόσμο. Ναι. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου μέσα τώρα στον Σφαίρα, 11 παρά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σφαίρα Viber 6936 10102.

0: Την Κυριακή είναι η μέρα της μητέρας.
1: Α, χρόνια σας πολλά.
0: Λοιπόν, και μπες στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου για την Κυριακή 10 του Μάη. Το μήνυμά σου θα βγει στον αέρα.
1: Έλα,
0: δεν είναι πολύ ωραίο να πεις μαμά σε ευχαριστώ, μανούλα και όλα αυτά. Τι ωραία. Ωραία μέρα. Πιο ωραία μέρα του χρόνου είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε το Δουλευταρά εδώ στην παρέα μας, όπου πια πάρα πολλοί επαγγελματίες βρίσκονται εκεί μέσα στο Δουλευταράς app, το οποίο το κατεβάζεις, το έχεις στο κινητό σου, μπορείς να μπεις όποτε θέλεις. Έχεις άμεσα διαθέσιμους τους επαγγελματίες που χρειάζεσαι, με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου και με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τρίτη 5 του Μάη, αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου θα είμαστε εδώ στις 5 ώρα το απόγευμα. Νικόλας Ράπτης.
1: Ελίνα Μαπίλα.
0: Γιάννης Μπούγιας εδώ. Η Ράνια έρχεται μέχρι τις 11, φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
9: Όχι.
8: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφήντε με πας μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
0: Ελένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
12: Είναι που με άφησες τα λιώνα.

0: yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Και αφού νύχτωσε για τα καλά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε παρέα στο Σφαίρα τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
17: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε. Σήμερα Τριτούλα, 5 του μήνα. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Να συνομωτήσουμε, να συντονιστούμε και να το συμφωνήσουμε, έτσι. Να μην επιτρέψουμε σε κάτι το οποίο δεν μας βγήκε, ας το αποκαλέσω αστοχία, αυτό να αμφισβητήσει όλα τα σωστά, όλα τα εύστοχα, να το πω ακόμη πιο σωστά, που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας. Να, μόλις εγώ είπα αυτό το πράγμα, συνέβη κάτι, όχι αλήθεια τώρα, παρόλο που μιλούσα για ευστοχία και αστοχία, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πιάσει καλά κάτι. Τέλος πάντων, δεν το είχα βάλει στη θέση του. Οπότε την ώρα που σας μιλούσα, έπεσε και έκανε μια τεράστια ζημιά. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Επειδή δεν ήμουν εκείνη την ώρα προσεκτική, αμφισβητώ τον εαυτό μου ότι είμαι γενικά απρόσεκτη. Και ξέρεις πόσες φορές έχω τσακώσει και δικούς μου ανθρώπους και τον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή, μπορεί να μου πει κάποιος, αμάρε Ράνια, αυτό το αμάνε ρε Ράνια μου χτυπάει μέσα στον εγκέφαλο. Ότι και καλά. Πώς να το πω τώρα, ότι περιμένουν οι άλλοι να κάνω αυτή την αστοχία ή περιμένουν να μην τα καταφέρω ή είναι σίγουροι ότι δεν θα τα καταφέρω, και με το που μου λένε αυτό το αμάνε ράνια, γιατί όντως εγώ δεν τα κατάφερα, μπορεί να είναι το πιο απλό πράγμα, Να θες, ας πούμε, να πάρεις δύο ποτήρια και να τα πας στον εροχήτη. Και να σκέφτεσαι ότι μπορεί να σκοντάψεις και να τα σπάσεις, γιατί τα ποτήρια μπορεί να είναι έτσι ιδιαίτερα. Και επειδή το σκέφτεσαι και το σκέφτονται και οι άλλοι, το νιώθεις στο βλέμμα τους, βρε να πέσεις, να σκοντάψεις και να τα κάνεις όλα λαμπόγιαλο. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα, επειδή εγώ την ώρα που σας μιλούσα για όλο αυτό, συνειδητοποίησα ότι έγινε ζημιά από δική μου απροσεξία, δεν αμφισβητώ εμένα, επειδή εκείνη τη στιγμή ήμουν λίγο έτσι αφηρημένη που θα έπρεπε να είμαι πιο συγκεντρωμένη. Αλλά καλό είναι να βάζουμε μυαλό και γενικά, όπως έχω πει πολλές φορές, να αφοσιωνόμαστε λίγο περισσότερο σε αυτά που κάνουμε. Δεν ξέρω τι τρέλα μας πιάνει και νομίζουμε ότι όλα θα τα καταφέρουμε. Και με αυτή τη σιγουριά κάνουμε τα μεγαλύτερα λάθη. Αλλά γενικά μην επιτρέπεις σε μια αστοχία να αμφισβητήσει όλα τα εύστοχά σου. Εντάξει, έτσι ξεκινάω. Και ο καπετάνιος το έχει δει το έργο ακριβώς. Αυτός είναι κέντρο, κατευθείαν πάει. Ο στόχος είναι άστο, σε άλλο επίπεδο. Αλλά πέρασε πολλές φουρτούνες, πολλές δυσκολίες. Δεν φτάνεις έτσι στο κέντρο εύκολα. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Κατάλαβες ότι το κάψιμο έχει ξεκινήσει από νωρίς σήμερα. Από την αρχή δηλαδή. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Και σου υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου. Δεν λέω υπερβολές, αν και μ' αρέσουν οι υπερβολές. Θα έρθουν και αυτές μετά από το Θοδωρή το Φέρι και την παρέα που κάναμε μαζί. Θέλω να σου πω ότι θα περάσει τέλεια αν μείνεις εδώ. Όσο αντέξεις. Εντάξει.

υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Αν και να σου πω κάτι, υπάρχουν αυτές οι στιγμές που τις έχεις ανάγκη, τις υπερβολές. Θέλεις ρε παιδάκι μου, θες ο άλλος να έρθει και να σε αρπάξει και να σου πει όλα τα ωραία λογάκια του κόσμου μαζεμένα. Γιατί είναι εκεί που έχεις εξαντληθεί, που σου έχουν πέσει όλα μαζεμένα και λες τώρα, άμα και ο άνθρωπός μου ή άμα οι δικοί μου άνθρωποι με κρίνουν και προσπαθήσουν έτσι να με συμβουλέψουν και όχι να με κατανοήσουν και να με ανεβάσουν ψυχολογικά, λες αμάν δηλαδή, αμάν. Και θες να εξαφανιστείς, να μην βλέπεις άνθρωπο. Αν όμως έρθει αυτός ο δικός σου άνθρωπος και σου πει αυτά τα ωραία τα λογάκια που μπορεί, ξαναλέω, να είναι και υπερβολές, ότι είσαι η καλύτερη του κόσμου, ότι είσαι μια κούκλα, ότι τέλος πάντων, ξέρεις εσύ, ο καθένας τώρα λέει τα δικά του και αυτά που τον φτιάχνουν. Δεν θα πάρεις τα πάνω σου ακόμη και αν θες εκείνη την ώρα να του πεις έλα μην με δουλεύεις τώρα κι εσύ, αλλά εκείνος επιμείνει. Δηλαδή είναι σαν αυτό που λέω, ότι πολλές φορές πας να κάνεις μια αγκαλιά σε κάποιον και βλέπεις ότι δεν τη θέλει. Πρέπει λίγο να επιμείνεις περισσότερο. Δεν σου είπα να τον αρπάξεις και να τον σφίξεις, να πάθει και κλειστοφοβία. Εντάξει. Αλλά να πας εκεί και να επιμείνεις. Να πεις όχι, ρε παιδάκι μου, έλα εδώ. Έλα εδώ τώρα. Μην αρνείσαι την αγκαλιά και την αγάπη που σου δίνω. Έλα εδώ λίγο να ηρεμήσεις μέσα στην αγκαλιά μου και να τα ξεχάσουμε όλα. Και όλα θα πάνε καλά. Αυτό που θες να τα ακούσεις. Και. Βασικά, εγώ ξέρω, θέλω να ακούσω τώρα ένα Δημό Αναστασιάδη που έχει πει αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι που έχει τίτλο «Με ρωτάς». Και νομίζω ότι η ερμηνεία του Δήμου σε αυτό το τραγούδι είναι συγκλονιστική. Υπάρχει και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Μπείτε λίγο να δείτε τι εκπομπάρα μας έκανε ο Δήμος. Τι μεγάλη τιμή μας έκανε και είπε τραγούδια συγκλονιστικά.

Μετά από αυτό το τραγούδι νομίζω ότι πρέπει να σου πω αυτό. Όταν βρεις τον άνθρωπο που θα ξυπνήσει την παιδικότητά σου, να ξέρεις ότι βρήκες τον απόλυτο έρωτα. Άκουμε που σου λέω. Γιατί μέσα από την παιδικότητα υπάρχει μια ειλικρίνεια, υπάρχει ένας αυθορμητισμός που εγώ έχω μπουχτίσει με αυτό το δίθεν και το στημένο και να μην πει ο ένας το έτσι, ο άλλος το γιουβέτσι. Ξέρεις πόσες φορές έχω έρθει αντιμέτωπη και εγώ ίδια με τον ίδιο μου τον εαυτό, που τον έχω πείσει να κάνει υπομονή για να μην με κακοχαρακτηρίσει κάποιος, για να μην βγάλει λανθασμένα συμπεράσματα, γιατί μπορεί εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή στο περιβάλλον του ανθρώπου αυτού που ήταν στη ζωή μου να υπήρχαν άνθρωποι τοξικοί, οπότε έλεγα εφόσον είναι αυτοί, εσύ κοίτα να είσαι σωστή ρε παιδάκι μου, και την πάτησα, παταγωδό, δηλαδή γιατί ουσιαστικά καταπίεσα δικές μου επιθυμίες, ακόμη και δικά μου ξεσπάσματα σε πράγματα που δεν συμφωνούσα, γιατί έλεγα εντάξει είναι προτεραιότητά μου ο άλλος, να μην, εφόσον συμβαίνει αυτό, να μην πήγε για μένα εκείνο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό το τι θα πει ο άλλος και τι γνώμη θα σχηματίσει ο κόσμος. Ρε, συμπεριφέρεις όπως θέλεις. Μην δημιουργείς, μην καταπιέσεις συναισθήματα. Δεν σου είπα τώρα ότι σκέφτεσαι να το λες προς Θεού, αλλά από την άλλη, μην μαζεύεις πράγματα, μην βάζεις κάτω από το χαλάκι συναισθήματα, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα σκάσει και θα τους πάρει όλους και θα τους σηκώσει. Εντάξει. Έλα τώρα λίγο να σε κάνω να ξεχαστείς, γιατί σου έχω μια τρομερή δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Μία δωρεπιταγή από το online shop που αγαπώ, λατρεύω, τρελαίνομαι με το Fine Fashion. Finefashion.gr. Τώρα δηλαδή αν μπεις είτε στο Instagram είτε στο site, εκεί που ψωνίζεις online. Στο Instagram θα έχεις λίγο έτσι και ωραίες εικόνες. Δηλαδή θα εντυπωσιαστείς πάρα πολύ. Άκου τώρα να δεις. Μπαίνω ευθύς αμέσως, γιατί θέλω να τα λέω και ταυτόχρονα να μπορείς να τα δεις. Κάντο και εσύ, μπες στο Instagram finefashion.gr. Λοιπόν, αυτά τα χρώματα, τα pearl, το baby pink, το baby yellow, το baby blue, το baby green, αυτά τα σετάκια με το παντελόνι και το τύπου μπουφανάκο πουκάμισο, αυτά τα άλλα τα πλεκτά, το άσπρο αυτό το σετ με τα κεντήματα στο παντελόνι, η μπλούζα αυτή που βγαίνει ο ένας ο ώμος, τα άλλα τα ρηγεία, τα παντελόνια, τα καρό, κόκκινο, μπλε, άσπρο, τα φορέματα που είναι λίγο έτσι πιο κυριλέ, με το άλλο με την πλάτη πίσω ανοιχτή, το φιόγκο που είναι κοντό, μπαλούν, η άλλη μπουφανάρα με τα κρόσια σαν μακρεμέ, οι παντελόνες με τα λουλούδια, τα φορέματα, οι άλλες που καμίζες, τα έχω τρελαθεί με το Fine Fashion. Και να σου πω κάτι, μια δωρεπιταγή για να ψωνίσεις ό,τι θες, ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σου, 100 ευρώ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα. Γράφεις 5 Fashion, ονοματεπώνυμο και αποστολή, στο Viber 6936101022 και μπαίνεις και ψωνίζεις online ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σου. Άστο σου λέω τώρα, εδώ μιλάμε για αγορές σε άλλο επίπεδο. Καταρχήν όλα τα ρούχα από το Fine Fashion μου φτιάχνουν τη διάθεση και είναι για όλα τα στυλ. Θες να είσαι κυριλέ, θες να είσαι πιο έτσι ανέμελη και πιο ζουζούνο, κατάλαβες, ό,τι θες. Γράφεις 5 Fashion, ακολουθεί ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Η συνέχεια έρχεται από ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, Ανδρομάχη Γιώργος Λιβάνης, Έτσι Σε Θέλω. Το είπαν εξαιρετικά αυτό το τραγούδι και εννοείται ότι είναι διαθέσιμο και αυτό στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί που κάνουμε τις πιο ωραίες παρέες και περνάμε τις πιο ωραίες βραδιές μας.

0: σε θέλω.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι,
4: αυτό είναι σπανακόπιτα.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
2: Μπράβο!
6: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανιακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
16: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
17: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
16: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
17: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
16: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
17: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
16: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
17: Ναι.
16: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
18: Ένα εισιτήριο.
16: Ναι.
18: Για το Final Four.
16: Ναι, ναι.
18: Στην Αθήνα.
16: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
17: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
16: Κέρδισα.
17: Τι?
16: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
17: Πώς?
19: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφήντε με πας μαζί σου.
19: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
21: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
22: Προκόπη! Πού ήσουν?
23: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
22: Μολόγα, Προκόπη.
23: Ήμουν στο Γερμανό.
22: Πάει, χάλασες κι εσύ.
23: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
26: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
27: Για σκέψου.
26: Mastercard Day.
27: Σωστά.
28: Πάμε σούπερ μάρκετ.
26: Ναι.
29: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
26: Happy Mastercard Day!
30: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
31: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
32: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
33: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
32: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
34: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
35: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Τρελαίνομαι. Δεν ξέρω, δηλαδή νιώθω ότι η στίχη σε συνδυασμό με τη φωνή του Θοδωρή, όλο αυτό το, όλη αυτή η ενέργεια, όλο αυτό που βίωσα στο γύρισμα με το Θοδωρή για τη συγκεκριμένη εκπομπή, όλα αυτά έρχονται και, ξέρεις, συντελούν στο να βιώνω αυτό το τραγούδι, το απόλυτο τραγούδι της αγάπης. Αγάπη, πίστη, αφοσίωση, φροντίδα, νιάξιμο. Δηλαδή άνετα θα μπορούσε να είναι τραγούδι όρκων που λέω εγώ. Ακόμα και στην είσοδο του γάμου ταιριάζει τα μαμ. Ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο remix, να ξέρετε, σε αυτό. Εντάξει, μην φανταστείτε. Τόσο όσο, λίγο έτσι να το μπουστάρουμε. Αλλά η φωνή και τα λόγια από μόνα τους δημιουργούν αυτή την κατάσταση που περιέγραψα. Πάμε σε μια αποκλειστικότητα από τον φίλο μου, πολύ καλό μου φίλο και πολύ καλό παιδί, τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, που μαθαίνω ότι έχει κάνει πανικό, έχει δημιουργηθεί και μια πολύ όμορφη κατάσταση επίσης, και με τη Ρία, οι εμφανίσεις τους που ξεκινήσανε στην παραλιακή σε καινούριο μαγαζί για τον Πέτρο και τη Ρία, ότι τα παιδιά έχει δέσει εκεί το γλυκό. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και το τραγούδι από χτες τουλάχιστον που έτσι μάζεψα γνώμες, σας άρεσε πολύ, έτσι έχει μάθει η κυρία, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ έτσι κάνω τουλάχιστον, έτσι έχω μάθει να ρωτάω εσάς για οτιδήποτε ακούμε και από όλα αυτά τα οποία κάνουμε και στις εκπομπές, στις παρέες, αλλά και από όλα αυτά που παίζουμε ή που κυκλοφορούν και τα ακούτε πρώτα εδώ στο Σφαίρα. Μας ενδιαφέρει εννοείται η δική σας γνώμη και μόνο. Η δική μας δεν αρκεί. Με τη δική σας γνώμη και τη δική σας βοήθεια φτάνουμε στην κορυφή και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την σχέση που έχουμε και με την επικοινωνία που έχουμε σε κάθε τι που κάνουμε. Πέτρος Ιακωβίδης αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Έτσι έχει μάθει. Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46. Στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Καθρέφτης. Η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει. Σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη. Σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο. Απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ρωμαίος.
16: Ιουλιέτα.
15: Από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό.
15: Ασύγχρονο.
16: Που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
16: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

είναι από τα τραγούδια που, όπως λέει και ένας φίλος μου, ξέρω βρε Ράνια, όταν θα βάλω ας πούμε αυτό, εκείνο και το άλλο που είναι 4-5 τραγούδια, έχω κερδίσει από κάτω τον κόσμο. Του λέω για πέστα μου αυτά τα τραγούδια, δεν θα σου πω τα υπόλοιπα, αλλά θα σου πω το «Δεν με σκέφτεσαι». Είναι ένα από αυτά τα τραγούδια του Νίκου Βέρτη που εκεί που μπορεί κάπως να είναι τα πράγματα πιο ήρεμα, με το που μπει αγριεύει η κατάσταση, γιατί σε πιάνει μια τρέλα. Λες τώρα όχι θα τα πω και αυτά που νιώθω θα τα εκφράσω, και είσαι στον κόσμο σου. Όχι απλά δεν με σκέφτεσαι, δεν ξέρεις τι σου γίνεται και δεν έχεις καταλάβει και τίποτα. Αλλά ξέρεις, την πατάμε συνήθως με ανθρώπους που όταν συμπεριφέρονται έτσι, εμείς την χάνει να τους έχουμε αδυναμία και να μην μπορούμε να τους χαλάσουμε τα χατήρια πανάθεμά τους και πανάθεμά μας. Δεν ξέρω ποιον κατηγορήσω, εμάς ή αυτούς. Θα μου πεις τώρα. Κανένα δεν χρειάζεται να κατηγορήσεις, να τα βάλεις κάτω και να δεις τι σου κάνει και τι δεν σου κάνει καλό, θα πω εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να μπεις στη διαδικασία ποιος φταίει. Φταίμε και οι δυο που ζούμε χώρια κάτω τον ίδιο ουρανό. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Πάμε σε ένα άλλο ντουέτο όμως. Πάμε σε ένα τραγούδι που πραγματικά θεωρώ ότι τους πάει πάρα πολύ και στη Δέσποινα Βανδύ και στον Κωνσταντίνο Αργυρό, και δεν είναι άλλο από το Χατήρι. Και εγώ φυσικά, βασικά εγώ, αυτή δεν σας χαλάει Χατήρι. Αναφέρομαι στη Δήμητρα Κατσαφάδου, πριν το υποδεχτώ το τραγούδι, η οποία πάλι μπήκα ρε παιδιά στο site χτες το βράδυ και έβλεπα... Έβλεπα όλα αυτά τα προϊόντα της που πραγματικά δεν ξέρω ποιο να σας προτείνω. Γιατί τώρα έχει να κάνει και με το τι ταιριάζει στην κάθε επιδερμίδα, έτσι. Δηλαδή μπορεί κάτι σε μένα να είναι σούπερ, σε σένα όμως να μην κάθεται τόσο καλά. Έβλεπα ας πούμε τις προσφορές που έχει στα αντιλιακά. Και τα αντιλιακά της Δήμητρας δεν είναι απλά αντιλιακά. Είναι αντιλιακά, ξαναλέω, άλλου επίπεδου. Βέβαια από την άλλη, συμβουλές, μπαίνεις μέσα στο site και δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει και άνθρωπος εκεί να... Βέβαια, από την άλλη, συμβουλές, μπαίνεις μέσα στο site και δεν είναι απλά τα πράγματα.

κατάστημα της Love and Rose. Εκεί ακριβώς θα βρεις όλα αυτά τα οποία έχεις ανάγκη. Στην Αθήνα πόσα καταστήματα είναι? Αγία Παρασκευή έχουμε, Ερμού 1, Σταδίου, Εγάλεο, Ερμού 2, στους Αμπελόκηπους, στην Πατησίων, στην Άνω Γλυφάδα, στο Γαλάτσι, στην Γλυφάδα, στην Ελευσίνα, στην Ηλιούπολη, στο Ήλιον, Καλυθέα, κάτσε λίγο μην ξεχνάω, Κηφισιά, Κορυδαλός νέο κατάστημα, στην... Πού αλλού έχουμε, ρε παιδιά, στην Αθήνα? Στο Μενίδη, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Σμύρνη, στο Περιστέρι, στον Πειραιά, στο Πελαιοφάλιρο, στην Εθνική Αντιστάσεω, στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη, στο Πικέρμι, στην Πλατεία Βαρνάβα, στο Μέτς, στο Χαλάνδρι, το είπα το Χαλάνδρι. Καλά, να μην αναφερθώ τώρα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που γίνεται χαμός και στην Κύπρο καταστήματα. Τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά εκεί που εργάζονται στη Love and Rose και σε αυτούς που είναι στην εξυπηρέτηση αλλά και σε αυτούς που είναι στα εργαστήρια που εκεί γίνονται τα θαύματα της Love and Rose με αρχηγόπουλο τη Δήμητρα Κατσαφάδου. Πάμε για το χατήρι, πάμε για... Κάτσε να δω λίγο τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω 1, 2, 3, 4, 5 τραγούδια. Οπότε σας αφήνω στην ησυχία σας. Σφαίρα 102,2. Ησυχία ναι μεν, αλλά δυνατά τα τραγούδια, εγώ εδώ είμαι. Κρυμμένη πίσω από το μικρόφωνο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Και ό,τι θες, 6936 10 102 2, το Viber του Σφαίρα, για να μου τα πεις.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αυτό το τραγούδι το έχω βιώσει ακριβώς όπως περιγράφεται στους στίχους. Δηλαδή, αυτό το να τριγυρνάω στην παλιά αγορά στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους, και γενικά να πηγαίνω από τη μια άκρη στην άλλη και να ξέρω, να υποφέρω, να τριγυρνάω, ενώ γιατί υποφέρω, και να ξέρω ότι εσύ γυρνούσες στην Αθήνα, άστο τώρα, να πέσω να πεθάνω. Και το ότι, ξέρεις, ο άνθρωπος που θες δεν είναι μαζί σου, κοιμάστε χώρια, γυρνάει, ξαναλέω, στην Αθήνα, και εσύ στη Θεσσαλονίκη γυρνάς, και εσύ γυρνάς να ξεχαστείς, και είσαι και λιώμα, κατάλαβες, όλη την ώρα, άντε μέχρι να το ξεπεράζεις. Τέλος πάντων, το έχω ζήσει αυτό και δεν είναι ωραίο, ιδίως όταν είσαι από ένα μέρος σαν τη Θεσσαλονίκη, και πάντα είχαμε το φόβο της Αθήνας. Θα το πω εγώ αυτό. Ενώ ότι αν, ας πούμε, είχες μία σχέση, είτε ήσουν φοιτητής, φοιτήτρια, είτε ήσουν σε αυτή την ηλικία και ας μη σπούδαζες, και ήξερες ότι ο άνθρωπός σου μπορεί να έφευγε γιατί του κάνανε μία πρόταση, της κάνανε μία πρόταση για μία καλύτερη δουλειά στην πρωτεύουσα, ήταν έτρεμε το φιλοκάρδι όλων μας, να ξέρεις. Όπως και εγώ, τέλος πάντων, όταν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να έρθω στην Αθήνα, στεναχωρήθηκαν πολύ κάποιοι δικοί μου άνθρωποι. Ένιωσαν ότι τους παρατούσα, αλλά στην ουσία δεν τους παρατούσα, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο για τα πρώτα 3 χρόνια της παραμονής μου στην Αθήνα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω. Και τα Σαββατοκύριακα που δεν ήμουνα, είχα πει τότε στις φίλες μου ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι, ας πούμε, να βγάζω περισσότερα χρήματα και να είναι καλύτερες οι συνθήκες, θα σας κλείνω εισιτήρια κάθε Σαββατοκύριακο να έρχεστε να με βλέπετε. Και έτσι και το έκανα. Καλά, δεν μάζεψα χρήματα τον πρώτο διάστημα, που σου λέω ήταν περίπου 3 χρόνια. Όλα τα χρήματα μου τα έτρωγα σε εισιτήρια και στα τηλέφωνα, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτή η άνεση που υπάρχει τώρα, να μιλάς απεριόριστα. Άσε τώρα, κάτι λογαριασμοί στα κινητά που ήταν 2 μισθοί. Ως που συνετίστηκα, γιατί έμεινα τα πήκε ψύχρεμη για πολύ μεγάλο διάστημα, και είπα, τώρα Ράνια θα μιλάς λίγο. Ή τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι το πρώτο διάστημα ήμουνα πάρα πολύ σκορποχώρη, γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα δω τις φίλες μου και τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου, και ότι εγώ θα είμαι μακριά, θα ζούμε χώρια. Τέλος πάντων, αυτά για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, και για το τραγούδι το οποίο το αγαπώ πολύ. Ξεκινάει, βασικά από τη στιγμή που ξεκινάει το αγαπώ, γιατί λέει είναι τα φώτα πιο κίτρινα στον ντεπό, τα φιλιά μου και στον ντεπό, τα φιλιά μου σε όλη τη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, να σε πάω, πού θες να σε πάω? Θες να σε πάω σε ένα καράβι παλιό, σε πιο κάραβο? Αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, γιατί εντάξει, εκεί στο γκουρσάρο μας έχουμε και τέτοια πειρατικά, κατάλαβες. Και το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή, όχι να βρω ένα καράβι παλιό σε πιο κάραβο, να βρω μια βαρκούλα, να τη βγάλω εκεί στη στεριά και να τη φτιάξω με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι το δικό μου γραφείο, τραπέζι, με καναπεδάκι. Έχω τέτοιες βλέψεις, ναι. Θα το κάνω. Θα το κάνω, γιατί το να μου πάρουν μια βαρκούλα έτσι να βγαίνω λίγο στα νυχτά μικρή, δεν μου το κάνουν το χατήρι, δεν ξέρω γιατί. Οπότε θα βρω εγώ μια παλιά, τη βγάλω εκεί στη στεριά και θα σου πω εγώ πολύ καλά. Θα το ζω διαφορετικά το έργο. Πάμε για τραγουδάρα από Δήμο Αναστασιάδη, το οποίο το είπε εξαιρετικά, άκρος καλοκαιρινά, και σας το αφιερώνω με όλη την αγάπη μου, έτσι, για ωραία ταξίδια.

Transfer 102,2. Εδώ είμαστε παρεούλα, παρεούλα με τη Love and Rose, εννοείται πάντα. Με τη γυναικάρα μας, με τη Δήμητρα την Κατσαφάδου, που κάνει αυτές τις υπερπαραγωγές τα πρωί.

προϊόντα της, και όχι μόνο και μέσα και απ' έξω, είναι όλο το πακέτο υπερπαραγωγή για να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Και όσο για την Ιουλία, ενώ την Καλυμάνη που μόλις απολαύσαμε στο Μεξόδεψες που το έχετε αγαπήσει πολύ, αυτή δεν είναι μόνο ότι είναι και μια κούκλα εξωτερικά, είναι και εσωτερικά καλό παιδί, κατάλαβες, γι' αυτό εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο το εξωτερικό. Αν το εσωτερικό δεν έχει αλήθεια και δεν έχει αγάπη, κατάλαβες, δεν θα πας πουθενά και δεν θα κάνεις τίποτα. Βάλ τα όλα σε ένα φορτηγό και εξαφανίσου. Άμα είναι τώρα να μου το παίξεις ιστορία και να προσπαθείς να με πείσεις ότι είσαι κάτι άλλο, ενώ έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα κιόλας που το λέω. Δεν μπορώ άλλο αυτή τη διπλωματία στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μπορώ άλλο αυτό το προσποιητό. Αυτό το όλοι αγαπιόμαστε, όλοι είμαστε δεν γίνεται να αγαπιόμαστε όλοι. Και το λέω, μακάρι να μπορούσαμε να αγαπηθούμε όλοι και να είμαστε αγαπημένοι βασικά. Αυτό είναι το ιδανικό για μένα σενάριο. Αλλά με κάποιους ανθρώπους που δεν ταιριάζουν τα χνότα σου, που δεν ταιριάζετε, δεν χρειάζεται να προσποιηθείτε. Κρατήστε μια απόσταση και ασχοληθείτε με αυτούς που σας κάνουν. Τουλάχιστον να υπάρχει αλήθεια και να είναι καλύτερο το κλίμα. Ιδανικά όλοι μαζί θα ήθελα να είμαστε και να μην έχουμε διαφορές να λύσουμε και προβλήματα. Αλλά αυτά είναι στον ύπνο μου, στα δικά μου τα όνειρα. Από τη στιγμή λοιπόν όμως που στο ξύπνιο μας βλέπω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, γιατί ρε παιδάκι μου, σώνει και ντε να προσποιηθούμε. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Αν κάποιον άνθρωπο εγώ δεν τον θαυμάζω, πρόσεξε, δεν μπορώ ούτε να κάτσω απέναντί του, το να πω μπούρδες και να πω πράγματα για να τα πω, okay, είναι στα πλαίσια και της δικής μου της δουλειάς, μέχρι ένα σημείο. Άπαξ και δεν σε γουστάρω, άπαξ και δεν με γουστάρεις, μην χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Εντάξει. Βέβαια υπάρχει και το άλλο τώρα που το σκέφτομαι. Οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρχει και μια διαλλακτικότητα ενδεχομένως. Έχουν υπάρξει άνθρωποι που δεν τους ήθελα καθόλου και δεν τους είχα δώσει και ευκαιρία να μου αποδείξουν ότι δεν είναι αυτό. Και έτσι όπως πόντα βρέθηκα και τους αγάπησα. Και τέριαξα. Και τέριαξα και πολύ κιόλας. Οπότε θα σου αφήσω και ένα παραθυράκι ανοιχτό. Δώσε την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί για κάποιο λόγο να είσαι τόσο αρνητική ή τόσο αρνητικός, να βρεθείς λίγο πιο κοντά. Αλλά αν το έχεις προσπαθήσει και βλέπεις ότι και εκεί πάλι δεν επικοινωνία καμία, άστο ρε παιδάκι μου. Φορτηγό, Νατάσα. Τεράστιο τραγούδι, το οποίο το ακούσατε και αυτό αποκλειστικά εδώ στον Σφαίρα, όπως ακούτε τα πάντα εδώ, τα καλύτερα αποκλειστικά. Και αν κάποια δεν τα ακούτε πρώτοι από όλους, για μένα δεν με ενδιαφέρει το πρώτοι. Εμένα με ενδιαφέρει να τα ακούτε αυτά που πάτε εδώ και να ακούτε και άλλα πράγματα που δεν θα ακούσετε αλλού. Όπως τα τραγούδια της παρέας μας, που 10 με 11 έρχονται αποκλειστικά μόνο αυτά. Εντάξει. Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη, παρεούλα μέχρι και τις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρών.
1: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, να μας το δούμε και ταξίνες.
3: Σιτρών, σιτρών, ρε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε,
8: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
10: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
11: Γεια!
12: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
11: Ναι, κάποια προτίμηση.
12: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
12: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
11: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
16: μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα?
2: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Ουσέ,

0: πνοή μου.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πάμε ψυχή μου, πάμε βρε καρδιά μου, πάμε λίγο να γιατρευτούμε. Και πώς θα γιατρευτούμε? Όταν αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε πράγματα. Και όταν δεν θα σου πω να μην ζεις στο ρόζο συννεφάκι, καλό είναι και αυτό, ή να είσαι στον κόσμο σου, καλό είναι και αυτό κάποιες φορές. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και τα βάζουμε στη σωστή τους θέση, αρχίζει και αλλάζει όλη η ζωή μας. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, έχουμε όλοι ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Διάβασα λοιπόν στο βιβλίο Καθρέφτης ότι το συμφέρον υπάρχει. Υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση, όπως σας είπα. Αυτό το απόσπασμα εννοείται ότι είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το οποίο έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τα λέω για να μπαίνουν, ξαναλέω, στη θέση τους κάποια πράγματα και να μην ζούμε νομίζοντας άλλα. Εννοείται ότι τα περισσότερα πράγματα, και μικροί που είμαστε, είπα, αν δεν μας πάρουν καραμέλες και παγωτό, θα αρχίσουμε τα κλάματα. Όταν μας τα κάνουν τα χατήρια, χαμογελάμε και είναι οι καλύτεροι του κόσμου αυτοί που μας τα κάνουν. Εντάξει. Φταίες. Δική σου η ευθύνη. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Δήμου. Είναι δικό του αυτό το τραγούδι και το είπε στην εκπομπή που κάναμε μαζί και είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Για δώστε λίγο βάση. Και φαντάζομαι ότι κάπου θα μπορέσετε αυτό να το αφιερώσετε, γιατί διάφοροι φταίνε έτσι.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε

Είχα τώρα σκοπό λίγο να μιλήσω πιο συναισθηματικά, αλλά παιδιά δεν ξέρετε τι έχω πάθει. Μου έχει σπάσει τη μύτη. Κάποιος μαγειρεύει τώρα κάτι εδώ πέρα κοντά. Δεν ξέρω από κάτω, από πάνω, από δίπλα. Δεν ξέρω από εδώ που είμαι. Μου έχει έρθει μια μυρωδιά. Είναι σαν αυτό που παθαίνεις, παιδάκι μου, όταν θες να φας κάτι και σου μυρίζει αυτό το κάτι. Εμένα τις προάλλες, ας πούμε, μου είχε μυρίσει ροδάκινο, νεκταρίνι. Και όντως, ρε παιδιά, ήτανε κάποιος έτσι δύο τραπέζια τρία πίσω που έτρωγε μια φρουτοσαλάτα και είχε νεκταρίνι και ροδάκινο. Κόντεψα να τρελαθώ και μου λέγαν όλοι: ρε Σιράνια, δεν είναι η εποχή του, μήπως σου μυρίζει κανένα αρωματικό? Όχι, λέω, τώρα μου μυρίζει και ήθελα να φάω σαν τρελή. Τέλος πάντων, σηκώθηκα, κάνα μια βόλτα στο μαγάζι που βρισκόμουν και, ρε παιδιά, τον βρήκα αυτόν που έτρωγε. Ήτανε, και όντως είχε μια φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και είχε ροδάκινο και νεκταρίνι κομμένο. Κόντεψα να πάθω τρέλα. Λέω: παιδιά, θα με βγάζετε και τρελή. Και εννοείται ότι την πήρα τη φρουτοσαλάτα. Δεν ήταν η ώρα για να φάω φρουτοσαλάτα, αλλά είχα πάθει. Τώρα δεν καταλαβαίνεις τώρα τι μου μυρίζει. Άμα σου πω τι μου μυρίζει. Μου μυρίζει λαχανοντολμάδες. Τέτοια ώρα, δεν ξέρω, ίσως επειδή πεινάω από την ώρα που ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Και εδώ που είμαι, δεν είναι ότι είναι εύκολο κάποιος να κάνει τέτοια ώρα λαχανοτολμάδες, αλλά παίζει να τους είδα κάπου γραμμένους, κάποιος να μου είπε, και τώρα μου καρφώθηκε επειδή πεινάω και τους ονειρεύομαι, τέλος πάντων. Και ήθελα να μιλήσω για άλλα πράγματα, με αφορμή την πλάτη που ακούσαμε. Σφαίρα 102,2. Έρχεται το ρεμπέτικο από τον Απόν και μετά είπαμε μία ώρα ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Παρέα με τα τραγούδια από την παρέα μας, χωρίς διακοπή. Παρέα πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου και στην επιδερμίδα μου, στο πρόσωπο, στα μαλλιά, στο σώμα, παντού, τα πάντα όλα. Και θα σας ξανασυναντήσω εκεί γύρω στις 11, το νου σας πω. Από παιδιά, τι θα κάνω τώρα με αυτή την πείνα? Γουργουρίζει τόσο πολύ η κοιλιά μου που κάπως πρέπει να ηρεμήσω τώρα. Κάτσε να δω τι θα κάνω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Ακούσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
3: 5050
4: 1471.
5: Ναι!
6: 1212.
5: Μπράβο!
3: 1940.
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακού Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons, coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους

0: το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για

0: αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Γεια!
7: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι! Κάποια προτίμηση?
7: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, Τριτούλα. Μα σας πω ότι έχω τραβήξει τώρα την προηγούμενη ώρα. Εγώ συνήθως πάντα, όταν σας άφησα εκεί γύρω στις 10 παρά, σας είπα ότι πεινούσα πάρα πολύ. Λέω, πάντα έχω το κάτι της καλά μέσα στο αυτοκίνητο, συνήθως πάντα. Στα backpack που κουβαλάω, κάνα κριτσινάκι από τα ταξίδια με το αεροπλάνο, κάνα μπακλαβαδάκι. Ναι, γιατί τώρα τελευταία δίνουν μπακλαβαδάκια πάρα πολύ. Κάνα μπισκοτάκι, κάτι άλλους ξηρούς καρπούς, τέτοια πράγματα.

κανονικά δεν κάνει να τρώω και πάρα πολλά τέτοια, αλλά λέμε. Τώρα τη γύρισα ανάποδη την τσάτα. Άνοιξε εδώ κάτι συρτάρια, κάτι ντουλάπια, τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις όμως τι έχω κάνει τώρα που τελείωσα. Στο επόμενο τέταρτο, τι σου λέγα, σου λέγα για λαχανοτολμάδες. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι τρελή, γιατί κάποιος μου το είπε σήμερα με αυτό και μου κάθισε στο κεφάλι. Βρήκα ποιος μου το είπε. Μου το είπε η φίλη μου η Ντίνα, που μου είπε ότι η μαμά της τις έκανε λαχανοτολμάδες, και φεύγοντας από εδώ πάω σφαίρα κατευθείαν εκεί στη φίλη μου την Ντίνα. Με περιμένει ένα πιάτο με λαχανοτολμάδες, θα τους έχει ζεστάνει από το μεσημέρι, και θα μου πεις τώρα, τέτοια ώρα θα φας, κορίτσι μου, θα πριστείς, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Μου μπήκε αυτό στο κεφάλι. Και αν δεν φάω τους λαχανοτολμάδες, δεν πάω για ύπνο σήμερα. Γιατί έχω σκοπό να κοιμηθώ και νωρίς, βέβαια. Αν φάω αυτό το φαγητό, με βλέπω να παίρνω τους δρόμους μετά από το πρίξιμο το οποίο θα πάθω. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Μία είναι η ζωή. Και δεν είναι ότι κάθε μέρα ονειρεύομαι τέτοια πράγματα ή τρώω κατά τέτοια πράγματα, αν και θα ήθελα ιδανικά, τέλος πάντων. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ραντεβού και πάλι αύριο, να είμαστε καλά, πρωτό Θεός. Στις 8 ακριβώς, φέρε 102,2, το νου σας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε.

0: Ατμόσφαιρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα.

0: Στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Viber 6936 10 102.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: μουσική σου.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

0: Ρόδες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Σαμπάνη.

Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις